0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ. Και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Dana money, money, money.
1: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
5: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
4: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
5: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
4: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
5: Otto Sender Varelis.
4: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
5: Otto Sender Varelis.
4: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

0: το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Νόστος. Let's go for it.
2: Today, 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
2: All day.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Ώρες ζωής.
6: Ώρες φροντίδας.
5: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
6: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
5: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
6: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
5: Πλακάκια και είδη γηνής.
6: Ποιότητα ζωής.
5: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.
7: Πλακάκια είδη γηνής.
8: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
9: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ, συγγνώμη μη λες, συγγνώμη.
0: Όλες τις επιτυχίες.
2: If the world was ending, I'd wanna be next.
0: Και σας αρέσει.
3: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.
2: I'd wanna be next.
4: Μετά το χαρακτηριστικό ήχο, αφήστε το μήνυμά σας.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
8: Otto Sender Varelis.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Otto Sender Varelis.
7: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.

Θυμάσαι εκείνο το καλοκαίρι. Παίζει ξανά μαζί με το σήμερα στον 104,6 My Radio. Με την ενέργεια της πρωτέρια.

0: Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φράγκια.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Mappe Show.
3: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
4: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
5: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
3: Αμάντα! Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Mappe Show δεν τραβάει.
6: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
3: Πίσω.
7: Από πίσω γύρισε.
6: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
3: Βασιλική.

0: Αντώνιος,
1: ο Παναγιέν,
2: ο Γιαννάκης,
3: ο Γουδί,
4: ο Παπαμάπας.
5: Όπα, όπα παιδιά, αν το πάμε έτσι χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
2: Ρε το πουσουλό.
5: Όχι, χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.

0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
2: Δεν ξέρω που άλλο θα περνώ έτσι ωραία ρε γάμο.
0: Πουθενά. Αυτό όμως το πρόβλημα ποιο είναι, ότι σας τα έλεγα και αντιδρούσατε. Μην σας πω ότι εσύ ειδικά θα αντιστεκόσουν κιόλας.
2: Για ποιο
0: και
2: τώρα πράγμα, το θυμάσαι μου.
0: Ότι θα περάσεις καλά και ότι θα είναι καλά και ότι θα βρεις και μια πλευρά του εαυτού που δεν την ήξερες ότι υπάρχει.
2: Τι να κάνεις, αρχίζεις να δέσεις με τους άλλους.
0: Εσύ.
2: Γιατί έχεις λαχανιάσει αγάπη που μας τα λέει.
0: Ξέρεις για ποιο λόγο, γιατί σου τα έλεγα και από την αντίδραση που έχεις δεν τα παραδεχόσουν. Γιατί έπρεπε να τα καταλάβεις μόνος σου. Όχι να στα πω εγώ. Τέλος πάντων τώρα ότι.
2: Ήθελε Μοντεσόρι. Ήθελε να το βιώσει και να το κάνει κτήμα του.
1: Δεν αφέθηκες.
0: Τώρα θα έχει και χρόνο μετά να το αφομοιώσει και να το νοσταλγήσει.
2: Χρόνο, έχουμε πολύ χρόνο.
0: Και να το εκτιμήσει. Λοιπόν, όχι, όλα θα πάνε καλά. Βασίλης εδώ μπροστά. Ναι. Βασίλης εδώ με παντόφυλλα. Βλέπω. Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Λοιπόν, είναι πλέον οι συνθήκες αντίξωες για να μπορεί να δουλεύει κανένας. Ακόμη και αν κάποιος χαρακτηρίσει το Muppet Show ως δουλειά. Σε κάθε περίπτωση, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Κατά καλό καιρό. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αγαμώ το.
2: Καλό.
0: Το έχασα.
2: Άμα δεν τρέξεις το πρωί.
0: Η αλήθεια είναι ότι σήμερα δεν μπορούσα να ξυπνήσω με τίποτα. Νομίζω ότι σήμερα είναι η πεμπτουσία της Τσαγκαροδευτέρας.
1: Ελπίζω να είναι από καλοπέραση. Να πέρασες πολύ ωραία το Σαββατοκύριακο.
2: Τι έκανες,
1: και γι' αυτό.
0: Αρρωστημένη καλοπέραση. Δηλαδή ήταν αυτή η καλοπέραση που ήταν ότι είναι Σαββατοκύριακο και πρέπει να καλοπεράσω. Να φάω παραπάνω, να πιω παραπάνω, να δω μια ταινία παραπάνω, να κοιμηθώ παραπάνω, να πάω για ένα καφέ. Όλα αυτά πρέπει να γίνουν σε μια μισή μέρα ουσιαστικά.
2: Ρε, μου ακούγονται όλα υπέροχα αυτά που έκανες.
0: Υπέροχα, αλλά πρέπει, ξέρεις πως. Γιατί ποια είναι το καλό των διακοπών, ότι δεν έχεις το άγχος να κάνεις ακόμη και την απόλαυση. Να περάσεις ακόμη και καλά. Δηλαδή λες, κοιμάσαι, ξυπνάς, λες, πάω ένα καφέ. Πας ένα καφέ, ετοιμάσαι, λες, τελικά δεν θέλω να πάω. Ξανακοιμάσαι μία.
2: Ναι.
0: Αυτές είναι οι διακοπές. Οι διακοπές δεν είναι να πας για καφέ, να πας για ποτό, να κάνεις σεξ. Όπως με. Επίσης...
2: Αναλόγως με ποιον πας διακοπές, βέβαια, έτσι.
0: Όχι με ποιον.
2: Με ποιον
0: φίλε. Φάση διακοπό, ρε παιδί μου. Ξεκινάει η άδειά σου. Αυτό σου λέω.
2: Δηλαδή δεν έχεις βρεθεί ποτέ σε διακοπές με φίλους, με σχέση, με γονείς. Δεν ξέρω, με whatever.
3: Με πρόγραμμα.
2: Και να σε ζαλίζουνε. Πάμε
3: δεν
2: εδώ.
3: Είναι.
2: Πάμε σπηλιά.
0: Ναι,
2: πάμε εκκλησία.
0: Έχεις δίκιο. Αυτές είναι οι διακοπές όμως. Εγώ μιλάω για το ότι να μην έχεις δουλειά. Η άδεια.
1: Τα
0: δηλαδή,
1: ρεπάσου, ρε παιδί μου.
3: Το retreat, το κάθομαι, το πραγματικό.
0: Ναι,
3: το
0: ο Θανάσης έχει δίκιο ότι η φάση είναι μετά ότι κουραζόμαστε ακόμη και στην περίοδο των διακοπών.
3: Άμα έχεις πρόγραμμα.
0: Θα κάνουμε αυτό. Άμα θα κάνεις αυτό, έχει πολύ σημασία με ποιον αποφασίζεις να το κάνεις. Ας πούμε, ο Θανάσης μας είπε στο διάλειμμα ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, έχουν την αντίληψη οικογενειακός, για να μην θίξω τώρα συγκεκριμένα άτομα, ότι. Είδες τι έκανες όλη την ημέρα, έτρωγες γλυκά.
3: Ναι.
0: Τώρα θα μου φτιάξεις μια τούρτα.
3: Ναι.
0: Χθες, ας πούμε, ήταν με την Κική, θα το πω. Συζητήσανε και είπανε. Όλη μέρα είχαμε συγκεκριμένες προσλαμβάνουσες.
3: Βεβαίως.
0: Βλέπαμε ψάρια.
3: Βεβαίως.
0: Το βράδυ θα πάμε για ψάρεμα.
3: Το βράδυ θα πάμε.
0: Εντάξει, κάπως έτσι.
2: Το λαγοκέφαλο θα τον φας, και έχει τη τοξίνη.
0: Τώρα που είπες λαγοκέφαλο, έχει προκύψει ένα θέμα με ένα χήνο. Χήνο!
3: Τι θέλει ο χήνος αυτή τη στιγμή.
0: Με ήττα. Ναι. Γιατί αυτό συνέστησε. Περνάς καλά, φιλαράκο μου, στη δουλίτσα σου.
2: Πώς έκανε?
0: Χιν! Λοιπόν, ο χήνος, παιδιά, αυτός είναι στη Σύρο. Στην παραλία, για όσους ξέρουν, εξαιρετική παραλία, Αχλάδη.
3: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, αυτός ο χήνος είναι από εκεί.
3: Ναι.
0: Είναι ντόπιος χήνος.
3: Ναι,
1: Αχλαδένιος.
0: Αχλαδένιος. Δες το, Κατερίνα, αν θες, είναι και κανονικό. Είναι άρθρο, δηλαδή, το διάβαζα χθες.
2: Ο χήνος στη Σύρο.
0: Ναι. Αυτός ο χήνος, λοιπόν, έχει. Είδε και από είδε που τον ενοχλούσαν οι λουόμενοι και ο κόσμος και ψιλοεπιτίθεται. Μην φανταστείτε τώρα ο χήνος. Ψιλοτσιμπάει τα ποδάρια και.
2: Σηκώνει τα φτερά και κάνει.
0: Αυτό άντε και να σου κόσει και καμία στα χαμνά.
3: Ναι, λίγο φύγεται τύπου.
0: Ναι, αυτό γιατί μου τα έχετε κάνει πολλά. Έχουν ξεκινήσει λοιπόν οι διάφοροι τουρίστες. Δεν ξέρω τώρα αν είναι ντόπιοι. Εννοώ αν είναι. Αν έχουν ξεκινήσει και οι ντόπιοι. Και οι τουρίστες, ή οι ντόπιοι μόνο, ή οι τουρίστες μόνο. Πάντως αντιδράσεις γιατί ότι ο χήνος επιτίθεται, ρε παιδί, είναι επιθετικός.
3: Μάλιστα.
1: Του έχουν σπάσει τα νεύρα,
0: ναι,
1: μάλλον.
0: Ναι, έβγαλε η τοπική αρχή και προς τιμήν της όμως ανακοίνωση ότι κοιτάξτε να δείτε, είστε στο σπίτι του.
2: Σωστό.
0: Θέλετε, δεν θέλετε, άμα θέλετε, άμα δεν θέλετε, πούλο.
3: Και καταγγελίες βλέπω τώρα εδώ για.
0: Είναι έντονες αντιδράσεις.
3: Για κακοποίηση του πτηνού στο παρελθόν με παιδιά που το κυνηγάνε κλπ.
0: Ναι, του πετούσαν πέτρες βότσαλα και νεροπίστολο κτλ. Και είδε και από εδώ χήνος και άρχισε και τους πήρε στο κατόπι.
2: Τα ξαδέρφια του που είναι, γιατί είναι μόνο του, δεν έχει παρέα.
0: Έχεις δίκιο.
2: Γιατί θέλει λίγο παρέα, να παίξει παρέα με την παρέα να φύγει.
0: Δεν είναι ωραίο να είναι ο χήνος μόνος του.
2: Είναι όντως.
0: Αυτό είναι διπλής.
2: Πρέπει να είναι παρέα. Πολύ χήνη.
3: Ο λοιπόν, χήνος μόνος του.
1: Ναι.
2: Είναι παραπονιάρης χήνος.
0: Παραπονόχινος.
2: Σωστό.
0: Λοιπόν, ο Βασίλης θέλει να εκφράσει τον προβληματισμό του, αλλά επειδή δεν έχει ξυπνήσει και αυτό σωστά, θα τα βάλει κάτω, θα τα οργανώσει τη σκέψη του και θα μας εκφράσει
3: τον
0: αυτό.
3: Τον βλέπω πάντως περήφανος, έτσι ωραίος, κοτσονάτος.
0: Περήφανοχινος. Λοιπόν, ναι, ναι. Ακούστε, 698-104-104-6 τα μηνύματα στο Viber. Η Βασιλική Βαρδάνη στη ρύθμιση του ίδιου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Μιλάμε για επάνωδο, κυρίες και κύριοι. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πασάς, Κατερίνα Μπούκα.
3: Και Δημήτρη Σουγκαρέζο.
0: Θα ξαναπώ την Κατερίνα Μπούκα, γιατί τίνω να την λέω οχήνος και τίνω. Κοιτάξτε τώρα πώς γίνεται όλο αυτό με την ομοιοκαταληξία.
3: Και αυτό στη Σύρο.
0: Μπράβο. Ωραία. Να την βάζω τελευταία. Λοιπόν, προσέξτε, έχουν γίνει τα εξής. Εχθές ήταν η μεγαλύτερη μέρα για το βόρειο ημισφαίριο του 24ωρου.
2: Αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Από σήμερα ξεκινάει σιγά-σιγά η μέρα να μικραίνει, βέβαια.
1: Νομίζω μένει 2-3 μέρες που είναι στις ίδιες ώρες και μετά.
2: Α, ναι.
1: Κοίταζα τα ημερολόγια αναλυτικά, δεν ξέρω.
2: Αμάρε, Μίτσο.
1: Όχι.
2: Μια σωστή
0: γιατί πρέπει να με αμφισβητήσει τώρα.
1: Δεν σε αμφισβητώ, αλλά και εμένα μου έκανε εντύπωση. Ναι. Γιατί κοίταζα τα ημερολόγια, τι ώρα 2 ο ήλιο και πέρασα 3-4 μέρες και ήταν οι ίδιες ώρες.
0: Γιατί όμως το κοιτάζει αυτό?
1: Γιατί ήθελα να δω.
3: Ήθελα να είναι έτοιμη να σε αμφισβητήσει, μωρέ. Θα σου πω εγώ.
0: Λοιπόν, έχει θέμα μαζί μου. Σε
3: έλα τώρα. It's getting personal, κοπελιά.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Σήμερα, εχθές λοιπόν ήταν η μεγάλη. Και τις επόμενες 2-3 μέρες σύμφωνα με τα λεγόμενα της Κατερίνας Μπούκα.
2: Δηλαδή, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Δικά τη. Τέλος πάντων, εντάξει, ας το δεχτούμε.
3: 34 ετών, αυτό με το τρίμερο πρώτη φορά τα ακούω.
1: Εγώ θα το ξαναψάξω πάντως.
0: Μα δεν έχει και λογική. Αλλά εντάξει, εγώ δεν θέλω να είμαι ο Τζαναμπέτης της παρέας. Θα το δεχτώ. Τρεις μέρες λοιπόν είναι η μεγαλύτερη μέρα του 24ωρου. Προσέξτε, για το βόρειο ημισφαίριο και αντίστοιχα η μικρότερη για το νότιο.
3: Εμείς είμαστε στη μεγαλύτερη.
0: Ναι,
3: ωραία.
0: Αφού είμαστε στο βόρειο ημισφαίριο.
3: Ναι, ναι,
0: λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Ένα άλλο από τα σημεία των καιρών είναι οι υψηλές θερμοκρασίες σε δυτική Ευρώπη. Δηλαδή Γαλλία, Πορτογαλία, Αγγλία. Μιλάω για 39, 40, 41. Αυτά τα πράγματα είναι πρωτοφανή για αυτές
2: τις. Και λέει θα μείνει μέχρι λέει αρχές Ιουλίου.
0: Τα έχουν παίξει. Στη Γαλλία έβγαλαν ειδική οδηγία να μην καταναλώνουν αλκοόλ, να προσέχουν, να μην βγαίνουν από τα σπίτια τους.
3: Όχι, δεν είναι οδηγία, νομίζω ότι είναι απαγόρευση.
2: Απαγόρευση είναι γιατί έχουν ένα φεστιβάλ.
0: Τι είναι απαγόρευση, δηλαδή τους συλλαμβάνουν να τους βλέπουν να.
3: Αυτές τις μέρες δεν μπορείτε τέλος πάντων.
0: Εντάξει,
3: άμα το έχει σπίτι σου.
2: Αυτό, άμα πουλάει τώρα ο Βλάχος, το Βλάχο θα πιάσουμε. Να πιάσουμε σε ένα μπουτόπιε.
0: Οκ, το θέμα είναι λοιπόν ότι.
3: Σταματήστε να πίνετε μικροκανάτες, τέλος πάντων, γιατί θα σκάσετε, τους είπανε.
0: Κλείσανε και τα σχολεία σήμερα. Γαλλία. Γαλλία, Πορτογαλία, ξαναλέω, στην Αγγλία.
4: Το ρολόι δείχνει 6:30 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
6: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
7: Πάμε θάλασσα.
8: Πάμε.
7: Πάμε μουσικές.
8: Πάμε.
7: Πάμε νόστος.
8: Πάμε. Και μένουμε.
7: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
8: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
8: Νόστος.
7: Νόστος.
8: Νόστος. Let's go for it.
6: Today, 104,5.
0: Είναι ότι στην Αγγλία παραιτείται, νομίζω είναι η 6η-7η κατά σειρά πρωθυπουργός ο κ. Στάρμερ σήμερα.
2: Πάει και αυτός, τον φάγανε.
0: Το θέμα είναι ότι το προανήγγειλε την Παρασκευή με πάρα πολύ χαρά, περιχαρής, ο Ντόναλντ Τραμπ. Του την έχει φυλαγμένη γιατί δεν τον βοήθησε στον πόλεμο.
3: Δεν τον είχε βοηθήσει.
0: Ο οποίος πόλεμος έχει ξεκινήσει να σταματά, τέλος να τελειώνει, να ολοκληρώνει.
2: Καλά, μεγάλη ήταν της Αμερικής, είδες εχθές τι υπογράψανε.
0: Από το περασμένο Σάββατο. Τώρα έχουν οι τεχνικές. Ναι, αλλά και οι Ιρανοί δεν λένε εκεί. Λένε πάμε καλά.
2: Οι Ιρανοί το κάνουν σαν την Αμάντα Φούντι. Για να σηκώσουν το τρόπο, λέει εντάξει, θα δούμε. Είναι δύσκολο το παιχνίδι ακόμα μέχρι το τέλος.
0: Ναι.
2: Δεν παραδέχονται.
0: Αυτοί λένε ρε παιδί μου ότι είμαστε σε. Ναι, κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι τα διακυβεύματα ήταν τα εξής. Πρώτον, να μην έχουν πυρηνικά οι Ιρανοί, που αυτό δεν πρόκειται να γίνει. Θα συνεχίσουν να έχουν. Τους είπαν καλά, περιμένετε λίγο.
2: Το καθεστώς να πέσει.
0: Το καθεστώς να πέσει που δεν έπεσε ποτέ, γιατί ποτέ ήταν το θρησκευτικό. Πώς λέγεται.
2: Συγγνώμη.
0: Μουφτίδες ρε.
2: Μουφτίδες
0: εδώ πέρα και μου τα έχεις κάνει χάλια.
3: Ναι, ναι.
0: Φέρε λίγο να σκουπίσω. Όχι, δεν πλάκα κάνω. Κάτσε.
5: Σηκώθηκε.
0: Επειδή το μούφτιδες. Όχι, το θρησκευτικό καθεστώς αυτό που πάλι προχθές τι κάνανε. Πάλι, α, την τραγουδίστρια.
2: Ποιο ισχυρό βγήκε οπότε.
0: Βγήκε μια τραγουδίστρια στο YouTube και την χωρίς χιτζάμπ και την καταδίκασαν λέει σε
2: 75
0: ξυλιέσκυρο, όπως λέγεται αυτό, μαστιγώματα.
2: Βουρδουλιές,
0: ναι. Λοιπόν, ούτε αυτό λοιπόν έγινε. Και το τρίτο και χειρότερο, ότι. Για τα στενά του ορμού.
3: Τι γίνονται τα στενά.
0: Βάλανε και διόδια από πάνω.
3: Και διόδια.
0: Άρα σίγουρα έχει χάσει η Αμερική. Μήπως τελικά.
2: Και χθες λέγανε ότι λέει, θα τα ξανακλείσουμε τώρα.
0: Ναι.
2: Δικά
0: του είναι τώρα. Σου λέει, εμείς κανονίζουμε με το Oman θα κάνουμε.
3: Α, έχουμε τα κουμάτα μας εδώ.
0: Ναι, δεν έχετε σε σχέση οι Αμερικανοί. Άρα, μήπως τελικά, όπως έλεγαν και οι προηγούμενοι πρόεδροι, το ξεμιάλισε ο Μπίμπι. Ο Νετανιάου. Και τελικά το έκανε για το Ισραήλ τον πόλεμο και έφαγε και τα μούτρα του.
2: Και σταματάει και η επίθεση στο Λίβανο.
3: Κλειδώνει δηλαδή το η Αμερική για τους Αμερικανούς η Αμερική για τους Αμερικανούς τι απέγινε. Μπατήσαμε εκεί.
0: Και στους Αμερικανούς πρέπει να είναι.
2: Και να σου πει κάτι
3: λίγο μέσα.
2: Του πάνε και καλά και στο Μουντιάλ μέσα στη χώρα του.
3: Πάνε ωραία.
2: Πάει καλά, τη φίλε, το Ιράν.
0: Μπράβο. Όλα καλά, παιδιά. Όλοι ευχαριστημένοι να είναι.
3: Το Ιράν τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πάει και παίζει μπάλα ταυτόχρονα. Μπράβο στο Ιράν. Μπράβο στο Ιράν. Όχι, παντού παρουσία.
2: Τώρα που έβλεπα, sorry, για να δει λίγο και τη χαζομάρα μερικές φορές του δημοσιογράφου, ρε παιδί μου. Το αυτό έγινε πριν καμιά εβδομάδα. Ο Τάρεμι, ο Prince of Persia που λένε, ο αρχηγός και ο επιθετικός του Ιράν, παίζει στον Ολυμπιακό. Και πάει ένας, δεν θυμάμαι τώρα ποιος δημοσιογράφος ήταν, Έλληνας ήταν πάντως, και του λέει, ρε παιδί μου, ότι ξεκίνησες πολύ δυναμικά, έπεσε λέει η απόδοση στα μέσα της χρονιάς, και γυρνάει με ένα βλέμμα πορεία στο Τάρεμι και τον κοιτάει και λέει, είχε πόλεμο η πατρίδα μου.
0: καλά και αυτός τώρα.
2: Όχι, ο Τάρεμι ήθελε να πάει να καταταγεί και λένε ότι τον κράτησε και καλά η ομάδα.
3: Συγγνώμη τώρα που το αντιλαμβάνομαι.
0: Τώρα το θυμήθηκε, ήρθε, έπαιξε. Και όταν του είπαν ότι δεν έπαιξε τόσο καλά, επικαλέστηκε τον πόλεμο. Να μην έρχονταν καν.
2: Του λέει στα μέσα της χρονιάς κάπου έπεσε η απόδοση. Και λέει, στα μέσα της χρονιάς ξεκίνησε πόλεμο στη χώρα
0: μας.
3: Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι είχαν πόλεμο και παρόλα αυτά πήραν την πρόκριση για Μουντιάλ.
2: Βεβαίως.
0: Χρησιμοποίησαν την πρόκριση για Μουντιάλ. Την είχαν πάρει πριν ξεκίνησε ο πόλεμος.
2: Όλα είναι πολιτική.
3: Α, την είχαν, ήταν, είπα κι εγώ.
2: Ναι, Βασίλη, ναι. Όλα είναι πολιτική. Δεν είδες το πρώτο παιχνίδι, παρουσιαστήκανε και όλα.
3: Δεν είδα το πρώτο παιχνίδι, ψέματα να πω.
2: Βάλανε κοκάρδες με τα θύματα.
3: Εντάξει, ναι, τα καταλαβαίνω αυτά. Ναι, τα καταλαβαίνω.
1: Πάντως ο Τραμπ δεν τους άφηνε να έρθουν στη χώρα να μπουν Αμερική. Οπότε έμεναν στο Μεξικό, νομίζω, και έπαιρναν πτήσεις τσάρτερ.
3: Είναι από αυτές τις περιπτώσεις που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Αυτά έχουν γίνει παγκοσμίως. Στα εγχώρια, παιδιά, βγήκε στους κινηματογράφους αυτή η ταινία, το Αιμονή, το Obsessed. Την είδα εχθές. Είναι πραγματικά για θρίλερ, δηλαδή, που θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι τα θρίλερ έχουν ένα ταβάνι συγκεκριμένο.
3: Συγγνώμη.
0: Είναι πάρα πολύ
3: καλή. Η ξένη ταινία που λέγαμε.
0: Ναι.
3: Ωραία.
0: Λοιπόν, είναι, το επίτευγμα αυτής της ταινίας είναι ότι έχει κοστίσει 750.000 δολάρια και μέχρι τώρα. Την πρώτη εβδομάδα δηλαδή που προβάλλεται, έχει επιφέρει, έχει αποδώσει τέλος πάντων πάνω από 300.000 δολάρια.
3: Τα βγάλε.
0: Ναι.
2: Τα βγάλε. Καλά πάει.
1: Να σου πω, η αιμονή είναι και έχει να
0: τώρα
1: κάνει με αυτή τη κάτι σειρά που μας είπες. Είπες
2: κάτι πολύ λάθος.
0: Είπα λάθος. Είπα 750.000 και 300 εκατομμύρια έχει αποφέρει.
2: Ναι. Αυτή δεν είναι.
0: Sorry, τι είπες, Κατερίνα.
1: Ότι για μια αιμονή σειρά δεν μας έλεγε στην προηγούμενη
0: ταινία. Άλλη σειρά.
2: Ρεσί, αυτή δεν είναι η ταινία που λένε το backroom, πώς λέγεται.
0: Όχι. Ναι, άλλη. Και αυτή πολύ σημαντική.
2: Αυτό έτσι.
0: Ναι.
3: Αυτή με τους κίτρινους διαδρόμους,
0: ναι, ναι, ναι. Είναι δύο θρίλερ που έχουν κάνει πάταγο. Το ένα είναι το Backrooms και το άλλο είναι το Obsessed. Το Obsessed έχει κυκλοφορήσει και μάλιστα στην αρχή νόμιζα ότι ήταν για λόγους πρόμο. Οι αντιδράσεις ανθρώπων στο TikTok αφού την είδαν.
2: Α, το είχα δει πριν ένα μήνα, τώρα κατάλαβα.
0: Που
2: έδειχναν το βιντεάκι με το πώς αντιδράσανε.
0: Πώς αντιδράσανε, που λέγανε, ρε παιδί μου, απίστευτο. Έχω δει τόσα θρίλερ, δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό που μόλις είδα. Όντως είναι πολύ δυνατό θρίλερ, όλη η φάση είναι η σκηνοθεσία και φαίνεται το low budget, χωρίς όμως να νιώθεις άβολα.
3: Πώς νιώθεις γενικά, ποιο είναι το, γιατί τα θρίλερ υποτίθεται το κάθε είδος, κάπως διαφορετικά νιώθεις. Με αυτό το backrooms, ας πούμε, που λέμε, υποτίθεται το feeling ότι έχει να κάνει με το λαβύρινθο που κάπως χάνεσαι, που δεν ξέρεις ποια είναι η πραγματικότητα, ποιο είναι το όνειρο.
0: Ναι, εννοείς τη σουα, κοίταξε.
1: Υπάρχει μια αγωνία, ενώ δεν είναι jump scare που λένε.
3: Καθόλου.
0: Είναι ρεαλιστικό, εννοώ ότι τα συναισθήματα που νιώθεις εκπορεύονται από το γεγονός ότι δεν ξέρεις τι θα γίνει το επόμενο δευτερόλεπτο, γιατί έχεις όλες τις πιθανές εκβάσεις, δηλαδή με λίγα λόγια. Ο ήρωας μπορεί να κάνει αυτό, αυτό και εκείνο. Τι από αυτά θα επιλέξει, δεν ξέρεις μέχρι τελευταίο δευτερόλεπτο. Okay. Εσύ τα ξέρεις όμως τι μπορεί να επιλέξει. Mm. Και βιώνεις μια διαρκή αγωνία. Έχει στοιχεία θρίλερ με το φωτισμό, με τα πετάγματα, με τα αυτά που τρομάζεις. Και γενικά έχει πάρα πολύ δεύτερη και τρίτη σκέψη του ότι τι θα γινόταν αν. Τι θα γινόταν αν είχε επιλέξει εκείνο το να κάνει εκείνο και όχι το άλλο. Τι θα γινόταν αν έκανε εκείνο και όχι το άλλο. Αυτές... Και πώς, τι έκβαση θα είχε.
2: Άρα είναι διαδραστή. Είναι τύπου διαδραστική ταινία, σε βάζει,
0: σε να, βάζει να σκεφτείς και να θες κάτι να γίνει, να περιμένεις αν θα γίνει, να γίνει το μισό, να μην γίνεται το υπόλοιπο.
1: Σου δείχνει τις επιλογές δηλαδή.
0: Όχι ακριβώς. Όχι αβγδέλτα. Ναι. Εσύ ξέρεις ότι τώρα μπορεί να κάνει αυτό, μπορεί να κάνει και εκείνο, μπορεί να κάνει και το άλλο. Okay. Βλέπεις ότι κάνει εκείνο και λες, αχαμε, το έχει κάνει το άλλο, θα έχει σωθεί τώρα.
1: Αυτά είναι όλα υπαρκτά πρόσωπα. Δεν έχει να κάνει με πνεύματα, φαντάσματα και τέτοια.
0: Έχεις δίκιο. Είναι όλο υπαρκτό. Όλη η ταινία είναι υπαρκτή και ρεαλιστική. Η συνθήκη που τη δημιουργεί είναι μεταφυσική.
1: Okay.
0: Δηλαδή όλο αυτό ξεκινά, δεν είναι τίποτα κακό, ενώ είναι στο πρώτο δεκάλεπτο. Αυτός θέλει πάρα πολύ, ξέρετε, παντού, στις θρησκείες, στις ταινίες, σε οτιδήποτε έχει να κάνει με ευχές, με επιθυμίες, πάντα σου λένε, ακόμη και στις θρησκείες ρε παιδί μου, ότι δεν μπορείς να ζητήσεις από το Θεό. Δεν λέω τώρα για τη χριστιανική θρησκεία, γενικά. Δεν μπορείς να ζητήσεις από τον τζίνι. Δεν μπορείς να ζητήσεις από τη μία ευχή που έχεις στη ζωή σου να σε αγαπήσει κάποιος.
3: Ναι. Ναι.
0: Ναι, ναι, αυτό είναι απαγορευμένο.
2: Βούληση,
0: ναι,
2: βούληση.
0: Πρέπει να υπάρχει ελεύθερη βούληση. Ποτέ, σε οτιδήποτε σας λέω, θρησκεία, παραμύθια, ποτέ η επιθυμία που έχεις ή οι μαγικές σου δυνάμεις δεν μπορούν να κάνουν κάποιον να σε αγαπήσει.
2: Δεν θυμάσαι το Θεό για μια εβδομάδα, ο Τζιμ Κάρι. Δεν μπορούσε να γυρίσει πίσω την Τζένιφερ Άνιστον, γιατί του είχε πει τότε ο Μόργαν Φρήμαν, άκα Θεός. Λέει, ό,τι θες να κάνεις, αλλά δεν θα επέμβεις ποτέ στην απόφαση της γυναίκας σου. Ναι, αφού την έκανε στη λαλακία, κάτσε φάτη.
0: Λοιπόν, αυτό λοιπόν πηγαίνει σε ένα κατάστημα με διάφορα τέτοια. Όχι ακριβώς μαγιολίκια, τα αρώματα. Ναι, τα αρώματα, οι πέτρες, οι μαγικές, τέτοια αυτό, πράγματα.
3: Ναι.
0: Και βρίσκει ένα ξυλάκι που μόλις το σπάσεις κάνεις μια ευχή. Κάνει λοιπόν την ευχή αυτή να τον αγαπήσει σαν τρελή η συνάδελφος από τη δουλειά. Και όπως καταλαβαίνετε, συνεχίζεται. Yeah. Από εκεί ξεκινάει η πραγματικότητα.
1: Και βγαίνει η ευχή.
0: Ναι.
2: Και βγαίνει.
0: Η ευχή είναι. Όπως μέχρι την ευχή είναι το μεταφυσικό. Από την ευχή και μετά όμως είναι όλα ρεαλιστικά.
3: Okay.
0: Το τι συμβαίνει.
2: Εγώ θέλω να
0: δεν γίνονται δηλαδή. Δεν
2: μοιάζει και λέμε για ταινίες τώρα.
3: Συγγνώμη, δεν είναι σε πλατφόρμα αυτό. Πήγε και το είδε.
0: Στο σινεμά. Σινεμά. Ναι.
2: Λοιπόν, στο σινεμά να δείτε και την ταινία του Ουγγαρέζου και το Toy Story 5.
3: Α, ναι, αλλά, μωρέ, να το δείτε.
2: Παιδιά, να δείτε την ημέρα αποκάλυψης, Disclosure Day, πήγε και τότε κολλητός μου, είναι η νέα ταινία του Spielberg, οπότε τον εμπιστεύομαι. Μου λέει...
0: Τον εμπιστεύεσαι, είναι για...
3: Τον κολλητό εμπιστεύεσαι.
0: Είναι αυτό που λένε έμπιστος φαίνεται.
2: Όχι, τον κολλητό μου τον εμπιστεύομαι, ότι μου έχει πει είναι διαμάντη, παιδιά. Είναι φάσεις, επαφές στενού τρίτου τύπου. Είναι αυτός ο Spielberg.
0: Στενές επαφές τρίτου τύπου. Στενού.
3: Ξέρετε γιατί.
0: Η άλλη που σε δίνει έτσι πολύ ούστικα.
3: Ναι, ναι, ναι, έτσι. Ξέρετε γιατί λέμε τρίτου τύπου. Υπάρχουν και δεύτερου και πρώτου τύπου.
0: Τι είναι πρώτο δεύτερο?
3: Η τρίτου τύπου είναι καθαρά επαφή, το είδα, με άγγιξε. Με πήρε το on κλπ. Δεύτερου τύπου είναι φαντάστηκα, σκέφτηκα, είδα ένα φως από μακριά, αλλά δεν είχα επαφή με το on. Και η πρώτου τύπου είναι, ας πούμε, τύπου στον ύπνο μου είχα μια υπόνοια ότι κάτι έγινε, ότι κάπως με πλησιάσανε.
1: Το on, τι on είναι?
3: Ε?
1: Τον.
3: Τύπου εξωγήινο.
1: Α,
3: αυτό εννοούμε. Εκεί αυτές είναι οι επαφές, έτσι χαρακτηρίζουμε τρίτου τύπου.
1: Πώς την είπες στην ταινία, Αθανάση?
2: Μέρα αποκάλυψη, disclosure.
3: Είναι τεχνικός όρος, το μάθαμε, ας πούμε, από τα X-Files και τέτοια. Στενή επαφή τρίτου τύπου, ότι φτάσαμε με τον εξωγήινο αγκαλίτσα.
0: Κατερίνα, πώς είσαι, είσαι καλά? Σε
2: πολύ νευριασμένη είναι λίγο.
1: Όχι, δεν είμαι καθόλου νευριασμένη.
0: Όχι νευριασμένη, είσαι αγοροξυπνημένη.
1: Όχι, όχι, καλά είμαι. Αλλά δεν ήξερα τι είναι το on, δεν είχα ξανακούσει.
3: Το on.
1: Τον που λέει έρχεσαι σε επαφή με το on. Ναι, ενώ δεν ήξερα τι είναι το on, δεν ήξερα
3: τι είδους,
1: σε τι αναφερόμαστε.
0: Έχει βάλει και χρυσαφικά, βλέπω σήμερα.
1: Έβαλα εδώ τα τέτοια.
0: Να προσέξεις, μην σε πάρουν τηλέφωνο και σου πούνε να τα βάλεις, να τα βγάλεις έξω, να τα αφήσεις έξω, γιατί.
3: Σε αλουμινόχαρτο.
0: Ναι, σε αλουμινόχαρτο.
2: Αχ, μπουκα. Είμαι σίγουρος ότι μετά από κάποια ηλικία θα την πατάς έτσι, ρε φίλε.
0: Παιδιά, τι ωραία που πέρασα το Σάββατο το πρωί. Και...
3: Συγγνώμη, επειδή το λέει, η επόμενη γενιά που θα την πατάει εμείς είμαστε απλά με κάτι άλλο.
0: Ξέρετε, λίγο μάπες ξέρω, επειδή ξέρω ότι κλειδώνει το μυαλό και θα κορόιδευα, αλλά επειδή την έχω ψιλοπατήσει, όχι με τέτοιο περιστατικό, με άλλο, με hacker, θα σας πω και το άλλο να έχετε τόσο στο μυαλό σας. Τι κάνουνε, παίρνουνε και κάνουν τώρα τους αστυνομικούς ότι θα σε πάρει ο απατεώνας να σου πει να βάλεις τα χρυσαφικά σου έξω και κάντα, γιατί του την έχουμε στημένη, οπότε μόλις τα βγάλεις θα πάμε εμείς και θα το συλλάβουμε.
2: Συγχρόνω που γελάω.
0: Καταλάβατε, δηλαδή τώρα ήταν ότι ο απατεώνας έπαιρνε και σου λέει βγάλει τα χρυσαφικά σου έξω, οπότε τώρα είσαι πονηρεμένος και λες δεν θα τα βγάλω. Τώρα λοιπόν τι κάνουνε, παίρνουνε ως αστυνομικοί και σου λένε θα σε πάρει ο απατεώνας επειδή εμείς τον έχουμε υποστενή παρακολούθηση, άκου τι θα σου πει κάντο και μόλις θα βγάλεις έξω τα χρυσαφικά εμείς θα τον μουντάρουμε, να τον πιάσουμε.
3: Άρα καλά κάνω εγώ και όταν βλέπω άσχετο αριθμό το σηκώνω και λέω ο ΑΕΔ Καλλιθέας λέγεται.
0: Και σουβλάκια άλλη γεύση λέγεται παρακαλώ.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Είχαμε τη μεγάλη συναυλία των Ημισκουμπρίων το Σάββατο.
2: Καλή,
0: τι λαοφάλα ήταν στο release.
3: Πήγατε.
1: Πήγα, εγώ πήγα, ναι.
2: Εγώ μετάνιωσα.
1: Που δεν πήγε.
0: Εσύ δούλευε, ρε φίλε.
2: Δεν έχει σημασία, μετάνιωσα όμως, αναχωρήθηκα.
1: Ήταν πάρα πολύ ωραία. Ήταν κάθε καρυδιά καρύδι, πραγματικά. Δηλαδή, αλήθεια. Το λέω με θετικό πρόσημο.
2: Όχι. Το λέω ότι ήταν όλα τα πιτσιρίκια που ήταν 14 τότε, τώρα που είναι 43.
1: Ναι, δηλαδή ήταν μια συναυλία στην οποία θα έλεγα ηλικίες που έπαιζαν ήταν 26-27 με 50.
3: Ωραίο, ξέρω. Ωραίο το ακούω.
1: Ναι, πολύ
2: ισχύει
1: ωραίο.
2: Αυτό που μου είπαν ότι στην είσοδο δίνανε χάπια για πίεση.
1: Όχι, έκανε μια πλάκα μου, ωραίο η Μισκούμπρια.
0: Τι λες, Θανάση.
2: Το είπε μόνος του, ρε φίλε. Ο Μηθριδάτης, εγώ.
1: Όχι, ο Μηθριδάτης, ο Μετζέλος. Ναι, έκανε μια πλάκα. Πολλές οικογένειες με παιδιά ήταν πολύ ωραία, αλλά κράτησε δύο ώρες φουλών όμως.
3: Ωραία. Πολύ καλά. Ωραία, πόσο άλλο.
1: Και βγαίναμε. Και μου λέει, είχα πάει με την Εύα Παπαδοπούλου και μου λέει, εγώ θα ήθελα λίγο ακόμα. Και σκέφτομαι, τόσο άντεχαν, τόσο αντέχαμε κι εμείς.
3: Εύα μου, ήταν, είναι αυτά που λες.
1: Ήταν ακριβώς τόσο όσο.
2: Πάτε καλά, οι δύο ώρες είναι πάρα πολύ καλά.
1: Όχι, πολύ καλά. Δύο ήταν, και κάτι.
0: Ναι, ήταν αυτό που λέγανε.
2: Υπάρχουν καλλιτέχνες που πληρώνονται τα 7 πλάσια λεφτά και τα κουδάνε 20 λεπτά.
1: Ούτως ή άλλως το release έχει σκόφτη. Δηλαδή δεν μπορείς να παίζεις μέχρι πολύ αργά γιατί ενοχλείς τη γειτονιά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Οπότε εκεί 12 παρά.
0: Ήρθαν και διάφοροι που είχαν κάνει κατά καιρούς συνεργασίες γιατί εγώ δεν τον Φίβο. Και λέει η γενιά που γνώρισε το Φίβο με το Ζεσουί Μποσού.
1: Ναι.
0: Ήμουν και το τραγούδι της ημέρας στο
3: Μαθώνα. Να μην είναι μωρέ.
2: Ναι.
0: Συναντά τη γενιά που γνώρισε το Φίβο και το Ελεφαντάκι.
1: Ναι, ισχύει.
0: Και έγινε κάπως έτσι η φάση. Είχε και άλλους.
1: Και ήρθε.
0: Ελπίδα πράμας.
1: Όχι, όχι, ελπίδα.
3: Α, δεν ήταν.
0: Η τυχερή τσατσάρα. Πώς λέγονταν, η μαγική τσατσάρα.
1: Ο Νίβο από τους Going Through.
3: Ωραίο.
1: Αλλά δεν είπανε κάτι. Βγήκε και λίγο στη σκηνή.
3: Απλά να δει.
0: Το ότι έπρεπε να πει ο Νίβο από τους Going Through κάπως με ανησύχησε. Όχι για σένα.
3: Όχι
0: για τη νέα γενιά που πρέπει να διευκρινίζουμε ποιος είναι ο Νίβο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι. Σωστά.
1: Αυτή τώρα έχει και δεύτερη μέρα 3 Ιουλίου. Δεν ξέρω ποιοι guest θα είναι και άλλα. Ήταν πολύ ωραίο live.
2: Α, δηλαδή, έχουν καλή συναυλία.
1: Ναι, 3 Ιουλίου έβγαλαν δεύτερη ημερομηνία.
0: Και ως προς τη γεύση, παιδιά, θα σας πω ότι πήγα την Παρασκευή σε ένα. Γι' αυτό σου λέω ότι υπερπάτησα λίγο. Πήγα, είναι ρε παιδί μου το κέντρο κατάκεντρο. Βέβαια δεν είναι και το κατάκεντρο εκεί. Είναι Θυσίο Πετράλωνα.
3: Ναι.
0: Το σύναπος του Πάνου Ιωαννίδη. Που είναι λίγο ένα πιο κυριλέ μεζεδοπολείο. Πολύ ωραίο φαγητό. Εκεί που ήταν να πάμε και την άλλη φορά. Πολύ ωραίο φαγητό. Έχει 2-3 πιάτα πάρα πολύ νόστιμα.
3: Πες και μας μαζί έτσι με το περιβάλλον.
0: Έχει το αρνάκι με πατάτες. Ή κατσίκι, τέλος πάντων, δεν ξέρω τι είναι. Πάντως είναι από αυτό που λιώνει στο στόμα σου. Δηλαδή το βάζω στο στόμα και λιώνει μαζί με την πατάτα. Λιώνουν όλα και είναι εξαιρετικό. Αυτό ας πούμε είναι.
2: Πότε πήγε, Σάββατο?
0: Την Παρασκευή το βράδυ.
2: Λοιπόν, Παρασκευή βράδυ. Είδες τι σου είναι τα μεγάλα μυαλά. Μπορείς να συνάφαγες τον Ιωαννίδη. Εγώ πήγα στον μανάβη μου που πηγαίνει ο Ιωαννίδης και ψωνίζει από εκεί.
3: Υπέροχο, υπέροχη σύνδεση.
2: Γιατί μένει κοντά και του είχε δώσει συνταγή την οποία, παιδιά, μου την έδωσε. Δεν έχω φάει καλύτερο πράγμα το Σαββατοκύριακο. Πριν να φάγα μισό κιλό. Λοιπόν. Καρπούζι, φέτα, δυόσμος, λάιμ, κρεμμυδάκι κόκκινο. Ανακατεύστε το και σερβίρετε.
0: Ξαναπέστο.
2: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα.
0: Ξαναπέστο για τον κόσμο.
2: Καρπούζι,
0: ναι.
2: Κόκκινο κρεμμύδι,
0: ναι.
2: Δυόσμος, λάιμ,
1: φέτα.
2: Φέτα, φέτα.
1: Πολύ
3: και
1: βασικό.
3: Αν έχετε στουμπώσει.
2: Όχι, παιδιά.
0: Ωραίο, διαφορετικά.
2: Παιδιά, δροσερό.
0: Αποκλίνονται τα υλικά.
2: Ναι, πολύ ωραίο. Δεν μπορώ να... και εγώ, όταν
1: μόνο το κρεμμυδάκι είναι λίγο.
2: Τώρα το κρεμμυδάκι είναι τώρα κρεμμύδι. Παιδιά, το έφαγα τρομερό. Ο Μανάβης, δηλαδή, η γυναίκα του έκανε τα γενέθλια τη μικρή και λέει, την έχουμε γλυκά. Μου είχα αυτή τη συνταγή από τον Ιωαννίδη μια φορά που μου είχε έρθει και μου το είχε πει και φτιάξαμε, λέει, πάρα πολλά κεράσματα.
1: Ναι, μπράβο, συγχαρητήρια.
3: Και το ευχαριστηθήκανε τα παιδάκια, ρε.
2: Οι γονείς του ευχαριστήκαν. Τα παιδάκια εντάξει φάγανε και τα κάτι
3: πάστα μπουένο, πέταξε τη ρε, φέρε λίγο να με κρεμμυδάκι
2: παγωτό. Καλό είναι αυτό, να μην μάθουν στα αγγλικά τα παιδιά, γιατί θα γνωρίζουν και εμένα.
3: Συσυχαίνομαι. Σε συχαίνομαι σήμερα το πρωί.
0: Και με αυτό το συνέστημα μας ξεκινήσει η μέρα μας, παιδιά, και η εβδομάδα μας. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Φύγαμε. Je suis bossu de cloche de Notre Dame. Αυτό είναι, αυτή είναι η συνεργασία. Είμαι Σκουμπρίων και φίβου Δελιβοριά. Τι να σα πω, αν συνεχίσετε να μας ακούτε, είστε άξιοι τη μοίρα σα. Αυτό είναι το Μαπεσό. Καλημέρα σας!

0: Επιτυχίες. Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
2: Έτσι είναι τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
3: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τα κούνια στο Βάλτο. Στην πολιτική η διαφθορά θέλει ταλέντο. Η συγκάλυψη, φαντασία. Η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου. Σκηνοθεσία Μανώλης Δούνιας και Εμίλιος Χιλάκης. Πρωταγωνιστούν Εμίλιος Χιλάκης, Αθηνά Μαξίμου, Μαριάννα του Μασάτου, Αλέκος Ισοβίτης, Δημήτρης Φιλιππίδης. Από 2 Ιουνίου στην ταράτσα του Θεάτρου Λαμπέτη. Προπόληση mor.com και στο 211-1365.
5: Γίνε δημοσιογράφος και άρχισε αμέσως την καριέρα σου. Η απόφοιτη της New Media Studies. Κυριαρχούν στη τηλεόραση, τα sites, τις εφημερίδες και το ραδιόφωνο. Κάνε τώρα την εγγραφή σου. Μάθε από τους καλύτερους τα μυστικά της δημοσιογραφίας. Με την καθοδήγηση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Μέγκα, Σταμάτη Μαλέλη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-01-06-700.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Used. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία επιπλών και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα. Used.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Έχουμε Repower. Έχουμε το πρόγραμμα Εξοικονομώ 2025. Αναβαθμίζουμε ενεργειακά το σπίτι μας, μειώνουμε το κόστος και προστατεύουμε το περιβάλλον. Όσοι έχετε ενταχθεί στο πρόγραμμα, ολοκληρώστε άμεσα τις εργασίες. Η προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών λήγει στις 30 Ιουνίου. Έχουμε Repower. Έχουμε τη δική μας ενεργειακή συμφωνία. Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε χειρότεροι από ποτέ. Αυτή είναι η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Κατήφορος που ακούει στο όνομα Μάπε Σόου. Έχουμε μία εκκρεμότητα θέματος από την περασμένη εβδομάδα που σας είπα να το σημειώσετε, γιατί ήταν εδώ
1: ο Χρήστος
0: και δεν μπορούσε να το σημειώσει εκείνος, θα έφευγε.
1: Ναι.
0: Το σημείωσε κανένας.
1: Νομίζω πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε πλέον.
0: Όχι.
1: Πράγμα που
0: μάλιστα, δεν το σημείωσε κανείς. Και σας είπα εντωμεταξύ.
1: Όχι. Το έχουν σημειώσει εδώ οι Μάπες. Τρόποι περίεργοι που βγάζαμε χρήματα ως πιτσιρίκια. Αυτό ήταν το θέμα.
0: Ναι, αλλά γιατί δεν το σημειώσατε εσείς που σας το είπα να το κάνετε?
2: Το σημειώσαμε, ναι, ο Βασίλης.
1: Όχι, εγώ
0: Θανάση, το διάβασα. Εσύ το σημειώσες?
2: Ναι.
0: Ωραία, πού? Αφού το έλεγε τόση ώρα.
2: Μου μέσα.
0: Λοιπόν, μείον ένας. Εσύ, Βασίλη, το σημείωσες?
1: Ούτε στην ψυχική.
0: Ούτε στην ψυχική, Κατερίνα μου. Γιατί όμως?
3: Άντε, ναι. Εγώ απογοητεύτηκα. Γιατί μάλλον θεώρησα ότι θα το θυμάμαι.
1: Εγώ να πω την αλήθεια μου. Θυμάμαι ότι κάποιος το σημείωσε και θυμάμαι και ποιος, αλλά δεν θέλω τώρα να μας μπλέξω περαιτέρω.
3: Εγώ. Μπορεί κάπου. Εγώ θα μπορούσα να το σημειώσω.
1: Μπορεί να κάνω λάθος, έτσι.
2: Αλλά ποιος ξέρει εσύ που. Κάτι είπες. Εγώ το 1953 εδώ θα σημειώσω και αυτό.
1: Καλά.
2: Θυμήθηκα.
1: Ένα έμαθε φέτος ήταν αυτό. Δεν είχε κάτι άλλο.
0: Να πούμε λίγο την καλημέρα και την ταυτότητα της ημέρας που είναι 22 Ιουνίου. Φτάσαμε στα τέλη Ιουνίου πια. Γιορτάζει ο Ευσέβιος και η Ευσεβία.
2: Και
0: είναι η Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου και Παγκόσμια ημέρα τροπικών δασών.
1: Δημήτρη μου, και τελευταία εβδομάδα τηλεόρασης μέχρι τα Σαββατοκύριακα δηλαδή θα σταματήσουν οι εκπομπούλες πολλές.
0: Για το Μέγκανε. Για το Μέγκανε. Κοίταξε να δεις, η αλήθεια είναι.
1: Τι συνεχίζουν πέρα από εκεί, νομίζω.
0: Νομίζω 3 Ιουλίου τελειώνουν όλοι οι άλλοι.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Δηλαδή ο Λιάγκας μέχρι τις 3.
0: 3 Ιουλίου.
2: Και happy day.
0: Κοίταξε να δεις, εγώ τώρα που είδα και λίγο το Σαββατοκύριακο, γιατί είδα και από αυτό λίγο. Η αλήθεια είναι ότι σε πιάνει μια ιδέα με όλη μας τη φάρα.
2: Σε ευχαριστώ που το παραδέχεσαι.
0: Πολλά περιστατικά που έλεγα, σε κάποια εμπλέκομαι, σε κάποια όχι, έλεγα. Πραγματικά και εγώ δεν θα με έβλεπα. Εδώ οριακά που βάζω και τον εαυτό μου μέσα στην κατάντια μας, δεν είναι το ότι το βγάζω απ' έξω. Οριακά νιώθω και άνετα που ανήκω σε αυτό. Ενώ παλιά έλεγα έχουμε τα κακά μας και τα καλά μας, αλλά ανήκω. Τώρα ντρέπομαι, δηλαδή άμα σας πω περιστατικά, τα ξέρετε δηλαδή, θα πούμε και με την Εβάνα αργότερα, στεναχωρήθηκα.
2: Εγώ έρχομαι, φίλε, και συμφωνώ πάρα πολύ με τον Γρηγόρη Ανατολού τελικά. Με το 20 πόντι το μαχαίρι πιο βαθιά και μετά στο γάμο της μπάρκα δεν μπορείς να με ψήσεις.
0: Ναι, εντάξει. Πάντως βέβαια και ο Γρηγόρης είπε ότι ήταν. Πώς το είπε?
1: Ξεκατηνιάστηκε.
0: Ναι, ξεκατηνιάστηκε. Κάτι είπε για τον.
1: Συγγνώμη τώρα.
0: Ότι ο Λιάγκας που την άλλη μέρα με έβρισε ενώ όταν με είχε στη γραμμή δεν μου τα είπε και τα είπε μόνο την άλλη μέρα.
2: Αλήθεια,
0: το θεωρώ. Πώς είναι η.
2: Δεν θυμάμαι, δεν ξέρω ποια είναι η έκφραση.
0: Μπορείς να το κοιτάξεις, βρε.
1: Παιδιά. Έκατσε έξω από το ραδιόφωνο και τάπε στη Σύση μια ώρα την επόμενη
0: και
1: μέρα.
0: Στο λέει, open, και στον Όπεν και στο Σαράντι Μαργετή.
1: Α, συγγνώμη, εγώ δεν είδα.
0: Είπε ρε παιδί μου, αυτό είναι το θέμα. Ότι ο Γρηγόρης κάθεται μετά και αυτός από μόνος του, όπως και ο Γρηγιώρος από μόνος του τα είπε. Αλλά και ο Γρηγόρης κάθεται και στείνεται από κάτω και κάνει διαγγέλματα.
1: Αυτό
0: μέρα.
1: Ήθελα να πω ότι. Το τάχουνε που τα είπε μόνο του, αλλά και αυτό μετά τα είπε μόνο του.
2: Ακριβώ. Μην απαντήσει και αυτό, ρε παιδιά όμω.
0: Και γενικά, πρεσβεύει ότι κάνει ψυχαγωγία.
1: Μπούρδα, λέει, ήταν αυτό που έκανε μετά την επόμενη μέρα. Ναι. Όταν έχει κάποιον στο τηλέφωνο, μιλά μαζί του και την επόμενη μέρα συνεχίζει να μιλά μόνο σου, ενώ αυτό δεν ήταν εκεί.
0: Ενώ με εμά που καθόταν και μα έβριζε μόνο του χωρί καν να έχει ακούσει αυτό που έχουμε πει, επειδή το είπε ένα άλλο, αυτό δεν είναι μπούρδα. Τέλο πάντων, προχωράμε.
1: Μισό λεπτό πριν προχωρήσουμε και επειδή έχουμε προχωρήσει.
3: Ωραία τα λες, πες τα.
1: Ναι, επειδή έχουμε προχωρήσει. Όταν βγήκε εδώ και μας έκανε σίσκα τους, την επόμενη μέρα προφανώς δεν βρέθηκε μία κάμερα να πάει στο ραδιόφωνο. Είχαν πέσιμο στο συνεργάτη Μπουμπουλίνη που δεν ξέρουμε και τι μετέφερε ο άνθρωπος. Βγήκε ένας Γρηγόρης και τον έδωσε στον αέρα στην τελική.
3: Ναι.
1: Αλλά δεν βρέθηκε ούτε κάμερα να πάει στο ραδιόφωνο του Αρναούτογλου που μιλάει κάθε μέρα. Ούτε ακούσαμε κάποιο παρουσιαστή να λέει στείλαμε και δεν ήθελε. Ούτε είδαμε πλάνο να λέει σας παρακαλώ δεν θέλω. Όταν ήθελε να ξαναβγεί, βγήκε. Αυτό το κάναμε βαβά, πήγαμε παρακάτω και δεν το σχολιάζουμε και οι υπόλοιποι.
2: Μπορώ να σου πω πολλές περιπτώσεις στην Ελλάδα που δεν έχουμε ακουμπήσει το τεμ.
0: Θέλω να εντάξει, δεν
1: βάζει. Σιγά-μωρέ, να πέσουμε να προσευχηθούμε κι εσύ.
2: Εγώ προσεύχομαι χρόνια.
0: Αυτά βλέπει ο κόσμος, γι' αυτό και πεθαίνει. Τηλεόραση πραγματικά πεθαίνει και μετά αναρωτιόμαστε γιατί μένουμε άνεργοι. Φυσικά
1: γιατί φταίει ο Φίπστερ.
0: Χθες βγαίνει.
2: Αυτή η μουχρίτσα που λέγεται Φίπστερ, αυτός μας έχει καταστρέψει.
0: Έτσι, και χάνει ο
2: κόσμος. Με τις νέες παραγωγές.
0: Και χάνει ο κόσμος τη δουλειά του.
2: Μετά Αχβάχ και τις τούρτες.
0: Για να καταλάβετε μια μικρογραφία του τι συμβαίνει. Χθες λοιπόν παίρνουν συνέντευξη από τη Μάγδα Τσέγκου. Από το Χαμογέλα και πάλι.
2: Αχ, τι ωραίο σκηνικό που ήταν αυτό.
0: Σχολιάζουν, η αλήθεια είναι ο Νίκος Συρίγος και η παρέα, αλλά κυρίως ο Νίκος Συρίγος, την κάνουν σύσκατη.
1: Ναι, σαν να μην τους άκουγε και θα μπορούσε να τους πει γιατί ρε παιδιά έτσι.
0: Ακριβώς. Ότι αυτό προτάθηκε για να είναι στη Ζήνα Κουτσελίνη, ότι από τη μια μας λέει ότι το infotainment δεν πουλάει, τέλος πάντων δεν είναι καλό, αλλά από την άλλη θα μπορούσε να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν ήταν και σωστό για τους κανόνες φιλοξενίας κάποιον που τον έχεις καλεσμένο μέσω βίντεο να τον κριτικάρεις εσύ. Άσε τον κριτικάρουν οι άλλοι. Τέλος πάντων, παίρνει τηλέφωνο αυτή για να τους βρει.
4: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
6: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
7: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
8: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
9: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
10: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο.

0: Πληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
3: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
2: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
3: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
2: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
4: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
2: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
6: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
7: Today 104,5.
8: Δύσκολο.
9: 6 ώρα.
8: 6 ώρα.
9: Πάμε για γυμναστική. Ή βγαίνει για περπάτημα ή πα για βάρη. Βλέπουμε εδώ ένα κύριο.
8: Έχω βαρύνει, έχω βαρύνει. Αγάπη.
10: Αυτό, ναι, αυτό το πρόγραμμα ποιο το έχει βγάλει, γιατί δεν είναι ρεαλιστικό.
9: Γιατί δεν είναι ρεαλιστικό.
8: Όχι, ρεαλιστικό.
10: Αφενό γιατί δεν. Εντάξει, δεν θέλω να με σπάσει τώρα, αλλά σπάσω. Γενικά δεν ξημερώνει όλε τι χώρε 6 ώρα το πρωί αφενό.
9: Εντάξει, ξυπνά 6 ώρα. Ναι, σε κάποιε με το φω, σε κάποιε όχι.
10: Εντάξει. Δεύτερον, όσοι έχουμε δουλέψει πραγματικά, ξέρουμε ότι το να κάνει γυμναστική μετά τη δουλειά θα σου βγει μία, δύο, την τρίτη δεν θα σου βγει γιατί είσαι κομμάτια.
8: Κάτσε ρε Δημήτρη, μου τι
10: αν κάνει γυμναστική, τα κάνει στην αρχή. Γι' αυτό και λένε όλοι ότι το κλαπ των 5 η ώρα, ότι εκεί θα κάνει το διαλογισμό σου, αν θε να προσευχηθεί, εκεί θα κάνει την άσκησή σου, εκεί που τα μάτια σου και το μυαλό σου είναι
8: ανοιχτό. Ποιος το λέει αυτό?
9: Ποιος επιστήμονε.
10: Όχι, η εμπειρία το λέει.
8: Εμπειρία.
10: Εγώ το λέω.
8: Το έχουμε
9: εσένα
8: φτιάξει έτσι για να γίνεις μετά καλός υπάλληλος. Εδώ σου λέει, δούλεψε 3 ώρες και μετά θα τα κάνεις όλα.
9: Και κάνε διάλειμμα. Ναι, ναι. Επίσης, γενικά, νέες έρευνες που βγαίνουν έχουν αρχίσει και ανατρέπουν όλα αυτά τα δεδομένα, ας πούμε, δεδομένα που είχαμε και τις θεωρίες σχετικά με τα ωράρια, με το τι ώρα πρέπει να τρώμε.
8: Με βαϊντάμπρα, με πρωινά μπάινια ναι, ναι, ναι, και όλα αυτά. Φεύγουν όλα αυτά, φίλε σου.
10: Δηλαδή, μα εγώ δεν σου πω ότι πρέπει. Σου πω από τη δική μου την εμπειρία τι μου λειτουργεί.
8: Η αλήθεια είναι ότι 6 το πρωί ξυπνάς, 6 το απόγευμα, στο 12ωρο δηλαδή, να πας γυμναστική. Εγώ μετά τα 30 θέλω οπωσδήποτε μεσημεριανή σιέστα.
9: Ναι, ωραία, κάνε μια σιέστα.
10: Και να σου πω για την Παπατζηλίκη, δεν μπορεί να έχει τη λογική ότι τα δύσκολα τα βάζεις πρώτα για να ξεμπερδεύεις, τα δημιουργικά δεύτερα και βάζει τη γυμναστική στα δημιουργικά. Στα δύσκολα πρέπει να τη βάλει.
9: Ποιο θέλει να κάνει.
10: Ποιο θέλει να κάνει γυμναστική.
8: Αυτό που δουλεύει 3 ώρες την ημέρα.
9: Πολλοί κόσμο θέλει.
10: Α,
9: να κάνει.
10: Αυτό που λέω θα είναι μόνο.
8: Έχει και την άλλη γυμναστική. Έχει και αυτή ρε παιδί μου που είσαι δίπλα-δίπλα με τη φιλενάδα. Παίρνετε τα δίκυλα βαράκια, κάνετε κάτι τέτοια, τα λέτε. Ναι. Τις βλέπω εγώ τις κυρίες, δεν βγάζουν ούτε τη ζακετούλα τους. Γιατί δεν υδρώνουν, δεν είναι αυτό, δεν ζεσταίνονται.
11: Ξέρουν ότι γυμνάζουν τον καρπό.
9: Ναι, ρε παιδί μου, κάτι που έχει κίνηση σώματος τέλος πάντων.
10: Κατερίνα δεν ήταν επιτυχημένη.
9: Γιατί δεν ήταν επιτυχημένη?
11: Δεν έχει τελειώσει, δεν έχει πάει το βράδυ.
9: Επειδή ξεκινάει ο άλλος 4 ώρα το πρωί να τρέχει, δεν ήταν επιτυχημένη.
11: Από τον χρόνο θα το κάνει το πρόγραμμα.
10: Δεν τζατίζεσαι, δεν ήταν επιτυχημένη. Δεν πειράζει, δεν τα καταφέρνουμε όλοι σε όλα.
11: Η αλήθεια είναι ότι.
9: Πάντως 7 η ώρα τρώω το βραδινό.
11: Δεν γελάσαμε.
9: Ναι. Εσείς δεν κάνατε καλό σχολιασμό, δεν σας φταίω εγώ.
10: Εμείς θα κάνουμε σχολιασμό, εμείς θα γελάμε κιόλας.
9: Να το αξιοποιούσατε.
8: Για πες τα πάλι πώς μας βγει κάτι ωραίο αυτή τη φορά.
9: Και 9 η ώρα χαμηλώνετε τα φώτα και πάτε για ύπνο.
11: Και σκυμάτε 9 η ώρα.
10: Η Carrier είναι ένας από τους πιο αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς σχεδιασμού και παροχής λύσεων κλιματισμού. Τα ξέρετε καλά, έχουν μεγάλη ιστορία. Από το 1902, όταν ο Willis Carrier εφήβρε το πρώτο σύγχρονο σύστημα κλιματισμού. Πάνω από έναν αιώνα λοιπόν μετά, η εταιρεία συνεχίζει να πρωτοπορεί σε τεχνολογίες θέρμανσης, ψήξης και εξαερισμού σε όλον τον κόσμο. Μιλάμε για μηχανήματα, για εργαλεία που λέει και ο πατέρας μου, που τα παίρνεις μια φορά και κρατάνε και σου κάνουν το χώρο σου όχι μόνο προσβάσιμο και οικείο, αλλά και απαραίτητο για να είναι το μέρος που θα πας να ξεκουραστείς, να δημιουργήσεις και να κάνεις όλα αυτά που μας περιέγραψε η Κατερίνα λίγο πριν. Οι λύσεις Carrier συναντώνται σε σπίτια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, σχολεία, καταστήματα. Βλέπετε, μιλάμε για μηχανήματα σοβαρά. Γραφεία και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Μπορεί επίσης στηρίζεται εκεί η εμπειρία και η τεχνογνωσία μιας εταιρείας που βρίσκεται δίπλα σας 100 και πάνω χρόνια. Αυτή είναι η Carrier λοιπόν, με ποικιλία μοντέλων από 9.000 μέχρι 24.000 BTU. Όλα διαθέτουν WiFi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας, πενταετή εγγύηση, γι' αυτό σας λέω το παίρνεις το μηχάνημα και τα αφήνεις εκεί και κρατάει, και πιστοποίηση Eurovent. Αυτή είναι η Carrier και είναι η λύση, είναι η ανάσα που χρειάζεσαι σε οποιασδήποτε θερμοκρασίες. Όχι μόνο τώρα στη ζέστη, και στο κρύο, στον επαγγελματικό σου χώρο, στο σχολείο, στο νοσοκομείο, εκεί που πρέπει να πας και να αναπνεύσεις. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Πάμε λίγο στα μηνύματα.
8: Ναι, βρέθηκε εδώ η φίλη η Βασιλεία. 35 τόνοι με εγώ, λέει. Ξυπνάω 6.30 κάθε πρωί και κάθε απόγευμα πάω γυμναστήριο μετά τη δουλειά.
9: Μπράβο, μωρή Βασιλεία.
11: Να τη Βασιλεία,
9: και έχουμε και τον Νίκο που λέει καλημέρα. Η τέλεια μέρα ξεκινάει πάντα με ένα βιβλίο. Μελέτη, Μπέκενμπάουερ και Πουλόφσκι.
10: Βέβαια.
9: Έχει εκδόσεις φύση Ουκρανών τροβαδούρων.
10: Εκδόσεις Ζισκάρ.
8: Ναι, είναι πρωινό. Πρωινό ανάγνωσμα.
10: Εξαιρετικό.
8: Ωραίο, ελαφρύ. Το έχει ο Μάπας και σε πάρα πολύ ωραία έκδοση. Με αυτά τα ωραία τα σκίτσα μπροστά είναι καταπληκτικό.
11: Μεσαιωνικό όμως.
8: Ναι,
11: μεσαιωνικό.
12: Μήπως μπορώ να σας εξυπηρετήσω?
13: Ναι, παρακαλώ, μήπως έχετε τα άπαντα?
12: Ποια άπαντα θέλετε?
13: Γενικώς.
12: Του Σεφέρι, του Βάρναλι, του Ελίτη ή του Καριωτάκη?
13: Ναι, του Καριοφίλη.
12: Καριωτάκη.
13: Ναι.
12: Βεβαίως.
13: Τα βρήκατε?
12: Βεβαίως. Τα άπαντα του Καριωτάκη σας έφερα. Επίσης έφερα και καινούριες εκδόσεις. Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη.
13: Ναι.
12: Η γαλλική επανάσταση του Μινέ.
10: Του Μινέ. Του Μινέ.
12: Όχι, Μινέ.
13: Ναι.
12: Η ευρωπαϊκή ιστορία του Λέβιν.
13: Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπέκενμπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποίηση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα?
12: Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει?
13: Ζισκάρ.
12: Να κοιτάξω στην αποθήκη.
13: Ναι, κοιτάξτε παρακαλώ.
10: Αρνάκι, άσπρο και παχύ.
14: Σας αρέσει η ποίηση?
13: Τι μου είπατε? Χωρίς ποίηση δεν ζω.
14: Διαβάζετε τόσο πολύ?
13: Ναι, τρεις φορές την ημέρα, μετά το φαγητό.
14: Μη μου πείτε ότι σας αρέσει ο Έλιοτ και ο Σεφέρης όπως και εμένα.
13: Αφού αρέσει σε εσάς, είναι δυνατόν να μην αρέσει σε εμένα? Έλιοτ.
10: Σεφέρης.
14: Πάνω στην άμμο την καυτή γράφαμε το όνομά μας.
13: Θοδωράκης.
14: Σεφέρης.
13: Και τραγουδάει ο Σεφέρης.
8: Έτσι ακριβώς.
10: Αυτά. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα σας στο Viber. Νέο κατάστημα Pizza Fan στη Δραπετσόνα. Η Δραπετσόνα απέκτησε μόλις το δικό της απόλυτο γευστικό προορισμό. Από την 3η 2 Ιουνίου, παιδιά, το 107ο κατάστημα της Pizza Fan είναι γεγονός και βρίσκεται στη Συμβολή των Οδών Ιδρυτών Δήμου Δραπετσόνας 4 και Εθνικής Αντιστάσεως. Εκεί οι local pizza lovers θα ανακαλύψουν ένα opening γεμάτο εκπλήξεις, αλλά και τις μοναδικές premium επιλογές που έχει σχεδιάσει αποκλειστικά ο σεφ Δημήτρης Καρμούτσος. Εχθές που πήγα σινεμά στην αρχή είχε κάτι διαφημίσεις και είχε το Δημήτρη με τις Pizza Fan τις καινούργιες. Αυτή η μαργαρίτα με lime,
8: ναι.
10: Πρέπει κάτι να έχει
8: κάτι,
10: κάτι να γίνεται ωραίο εκεί. Λοιπόν, γιατί τρεις δεκαετίες τώρα η Pizza Fan ξέρει καλά πώς να συνδυάζει τα πιο αγνά υλικά με τις πιο πρωτότυπες συνταγές. Καλή αρχή λοιπόν στο 107ο για την ακρίβεια κατάστημα Pizza Fan εκεί στην Δραπετσόνα. Φύγαμε και επιστρέφουμε με τον. Με την, έχουμε μηνύματα.
8: Έχουμε και μηνύματα. Έτσι λίγο, γιατί οι μάπες έχουν ξεκινήσει με τα ιδανικά τους προγράμματα. Ο Δημήτρης, ξύπνημα, μουσική, καφές, προπόνηση. Καφές, ξανά, ματά, προπόνηση. Και ενδιάμεσα κανένα τσιπουράκι που είναι καλό καύσιμο.

0: Παρακαλώ.
1: Αυτός είναι ο Απόν. Να σας πω ότι στο live, στο act, στα Mad Video Music Awards με την Μαριό.
2: Πολύ καλή η Μαριό. Πολύ ωραία, ρε,
1: μου μεταφέρθηκε ότι ήταν πάρα πολύ. Ότι, ναι, παιδί μου, τώρα στην δηλώση δεν μπορούσα να το πω. Τώρα το πω στο γιατί ήταν και μάπεσο. Κατουρίθηκε από τη χαρά τη η γυναίκα μόλις το είπαν. Δηλαδή την πήραν τηλέφωνο και τη είπαν να είστε στα Mad Video Music Awards μαζί με τον Απόν, με τον καλλιτέχνη αυτόν. Τη τον σύστησαν τέλος πάντων. Και τρελάθηκε από τη χαρά τη. Τρελάθηκε.
2: Ρε φίλε, ξέρεις πόσο σημαντικό είναι για τόσο μεγάλους καλλιτέχνες που είναι κομμένοι από τη νέα γενιά. Ξαφνικά να του φέρνει πάλι στου 20χρόνου. Γιατί και αυτή η Μάριο έχει βαρεθεί να τραγουδάει στου ίδιου και του ίδιου τραγουδάνε. Είναι ο πατέρα και... μου και ο θείο μου πάρει και την αγούνα.
1: Πάντω είναι εξαιρετική. Μπράβο, τώρα δεν ξέρω αν.
0: Δεν μπορώ με τη Μάριο που έχει βαρεθεί και θέλει να πάει στα Mad VMA.
2: Να βάλει ένα φανταχτερό.
0: Άμορ σου λέει τεκέ με τεκέ τόσα χρόνια, πάμε και στα Mad VMA.
1: 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber με την Κατερίνα Μπούκα, τον Βασίλη Βλάχο, την Βασιλική Παρδάνη, τη Δήμη του και τη Ροδίου Κοινοθεσία και τον Θανάσιο τον Πασάο.
0: Το Δημήτρη τον Καρέζο.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Δεν μπορώ να σας περιγράψω πόσο ωραία ένιωσα το Σάββατο το πρωί. Δεν υπάρχει ωραίο πράγμα να ξυπνάς και να βρίσκεις μηνύματα να σε βρίζουν φασίστες. Παιδιά, είναι από τα πιο ωραία συναισθήματα.
2: Γιατί σε βρίσανε,
1: θα σου πω, γιατί νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι είσαι αυτό που το λένε πολλοί πολιτικοί στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Κάπως λες κάτι έκανα καλά. Είναι πολύ μεγάλο παράσημο.
0: Τι ώρα ξυπνήσαν και σε βρίζαν αυτό.
1: Βγήκε ένας τύπος και έκανε μια ανάλυση του σχολιασμού στο περιστατικό που φανταστικά τάπωσε ο Παϊτέρης στην Λατινοπούλου.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι κέντημα, επειδή εγώ το ξαναείδα, δεν βρίζει, δεν προσβάλλει, αφήνει ένα υπονοούμενο το οποίο ενδεχομένως είναι προσβλητικό.
0: Και τον έχουν σταυρό στον άνθρωπο. Πώς σεξιστική επίθεση ήταν.
1: Καθόλου, καθόλου. Τη λέει ξεκάθαρα, γιατί δεν λέει και τίποτα για τίποτα κακό. Λέει, ρε παιδί μου, με λίγα λόγια, με τι την προσβάλλει, με αυτό που εκείνη θεωρεί προσβολή. Τη λέει δηλαδή ότι έχει τσιγκάνικη καταγωγή. Και έτσι της λέει ότι μήπως τελικά ο πατέρας σου είναι τσιγκάνος. Μήπως δηλαδή υπήρχε ένα λησβερίζι εκεί πέρα με ένα χαλί. Με συνένεση. Βέβαια ο καθένας λέει τα δικά του, αλλά δεν υπόθηκε τίποτα χωρίς συνένεση. Της λέει λοιπόν, τη λέει με λίγα λόγια, γύφτισα. Αυτό που εκείνη κατηγορεί, το οποίο αποτελεί βρισιά μόνο αν θεωρείς ότι είναι βρισιά να είσαι γύφτος. Οπότε αν σου πούν τον πατέρα γύφτο και την καταγωγή σου γύφτικη, σε προσβάλλουν.
0: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή την ξεκάθαρα την πλήρωσε με το δικό της νόμισμα.
0: Αχα.
1: Με ένα νόμισμα που μόνο στη δική της πατρίδα περνάει. Ναι. Λοιπόν, και το ξυπνάω το πρωί, εντάξει δεν ήταν πολύ. Κυρίως τα ξημερώματα παίξανε και τα είδα το πρωί. Δύο-τρεις ήταν. Αλλά ήταν πάρα. Και προσέξτε, το καλύτερο ήταν ότι μου βρίζαν τη μάνα. Και πολύ καλά. Λέω, οκ, okay, λέω, μάνα μου έχει πεθάνει, αλλά οκ, okay, ξέρεις. Και τι παρατήρησα. Τώρα θα τσατιστεί η Κατερίνα, αλλά το παρατήρησα. Στους πέντε που με έβρισαν, πέντε ήταν όλοι και όλοι, ήταν, ρε παιδί μου, δύο άντρες και τρεις γυναίκες.
0: Α, μάλιστα.
1: Πρόσεξε, οι άντρες μόλις τους είπα και τη μάνα, ότι η μάνα μου έχει πεθάνει, κάπως σφίξανε. Δηλαδή, ναι, ρε φίλε, αλλά μην βρίζεις και κινείς τη μάνα, όπως δεν θες να σου βρίζουν. Δηλαδή, πήγανε σε μια φάση να το εξηγήσουν. Οι γυναίκες δεν μάσησαν τίποτα, παιδιά. Οι γυναίκες ήταν αδίστακτοι. Δεν πειράζει. Πολύ περήφανοι είναι εκεί που είναι στον τάφο.
0: Ζωή σε εσάς.
1: Ναι, όχι, όχι. Πολύ περήφανοι θα είναι στον τάφο που είναι με σένα, με τα καμώματά σου και με το τι είσαι. Ξέρω εγώ ότι μου λέγανε εκεί. Ότι παίρνεσαι με
2: τσιγκάνους.
1: Παίρνεσαι με τσιγκάνους. Αλλά θέλω να πω ότι δεν λύγησε ο μαμάκιας.
0: Ναι.
1: Και δεν λύγησε η γυναίκα. Τώρα είναι θέμα φύλου. Μπορεί και
0: θα
1: να
0: μπορούσα
1: μην...
0: να κάνω μια πολύ μεγάλη ανάλυση.
2: Κάνε όμως.
1: Μπορεί να λύγησε απλά. Ναι, έχει δίκιο. Μπορεί τελικά να μην λύγησε ο αδίστακτος, ο οποίος μπορεί να ήταν άντρας ή γυναίκα.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ας μην το πάρουμε τα φύλλα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση όμως των πέντε ήταν τρεις γυναίκες που δεν λύγησαν και δύο άντρες.
2: Είχαμε ανθρώπους έτσι κι αλλιώς. Οι γυναίκες είναι πιο αθέξικες.
0: Πάντως κάπου πέτυχα ένα τέτοιο υβριστικό και σε ένα βιντεάκι μας εδώ στα του σταθμού και δεν το κατάλαβα στην αρχή. Λέω, τι ξέμπαρκος είναι αυτός τώρα, τι θέλει εδώ.
1: Τι μας βρίσανε.
0: Την
1: πάνα σου. Τη δικιά μου.
0: Ναι, είχαμε ένα σχόλιο και βάζω να δω πάλι το βιντεάκι και λέω, όχι, εμείς δεν έχουμε πει εδώ κάτι σχετικό, για που αλλού έρχεται αυτό.
1: Ναι, ναι, σας είπα, έγινε γι' αυτό. Αλλά ήταν ξύπνησα τόσο, αφού μιλούσα μετά με τον Καπουτζίδη και του λέω, Γιώργο, πόσο χαρό. Τι ωραίο αυτό το πράγμα να ξυπνάς και να σε βρίσουν φασίστες. Είναι πολύ ωραίο παράσημο.
0: Η σούπε που το ξέρει το συνέστημα.
1: Μου λέει εμένα, να ξέρεις Δημήτρη, θα το πω τώρα, αν και ήταν ιδιωτική κουβέντα, μου λέει εμένα με βρίζουν και οι ακραίοι αριστεροί και οι ακραίοι δεξιοί, μου λέει. Γενικά οι ακραίοι με βρίζουν εμένα. Τώρα και του λέω, ναι, το ακούω.
0: Λοιπόν, το κοινό σου.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, να σας πω για την Vodafone, η οποία είναι εδώ και σου φτιάχνει όχι το κινητό, τη ζωή. Αν σπάσει το κινητό σου, αν η συσκευή σου πάθει οτιδήποτε, Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα του Vodafone, των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα και προτείνει την καλύτερη λύση γρήγορα και χωρίς ταλαιπωρία. Κάθε επισκευή συνοδεύεται με 12 μήνη εγγύηση για και να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμη και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμη και μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς τη συσκευή σου για πάνω από 48 ώρες. Μετά από 48 ώρες δηλαδή σου δίνουν συσκευή αντικατάσταση.
0: Μάξιμο.
1: Ακριβώς. Έχεις τη σιγουριά που χρειάζεσαι μέσω της Vodafone και της υπηρεσίας Vodafone Tech Service. Όλες οι πληροφορίες στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr.
3: Καιρός για τον καιρό με την Όλγα Παπαυγούλη.

0: Καλή εβδομάδα, Όλγα. Καλημέρα. Καλώς ήρθες στο Μάπε Σόου.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Όλγα, λοιπόν, ανέβασε ο Σάκης Αρναούτολου τώρα τα ξημερώματα. Ο οποίος δεν είναι μετεωρολόγος άνθρωπος, το λέει, είναι προγνώστης.
1: Είναι αδερφός. Α, ο Σάκης είναι
2: αδερφός. Τι αδερφός. Αδερφός ο
0: Σάκης.
2: Αδερφός.
1: Γιατί το είδα και που το ανέβασε ο Γρηγόρης και τον αδερφό του, γι' αυτό συνέχισε.
0: Έτσι, bros before host.
2: Ναι, γιατί έπρεπε να πεταχτείς να μας πεις τώρα την.
0: Εδώ η άλλη μας είπε bros before.
1: Brothers from another mother. Για τον καύσωνα στην Γαλλία και σε όλες αυτές εκεί τις περιοχές των χωρών της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης που βιώνουν έναν ακραίο καύσωνα.
2: Αυτό ανέβασε.
1: Αυτό ανέβασε.
2: Όχι, δεν ανέβασε αυτό.
0: Τι ανέβασε.
2: Ανέβασε ένα άρθρο του σχετικά με αυτό, αλλά δεν είναι αυτό. Αυτό το ξέραμε. Γιατί να το ανεβάσει. Ο λόγος που το ανέβασε αυτό που μας περιέγραψε μόλις τώρα η Όλγα είναι γιατί υπήρχε ένα προφητικό άρθρο του 10-15 χρόνια πριν που έλεγε, ουσιαστικά έλεγε την παρέθεται τη μελλοντική πρόγνωση του καιρού για τις 28 Ιουνίου, λέω τώρα, του 2050.
0: Μάλιστα.
2: Και ήταν αυτή που είναι τώρα, αυτή τη στιγμή. Δηλαδή ήταν ένα άρθρο, ρε παιδί μου, λίγο φουτουριστικό, λίγο. Πώς να το πω τώρα, λίγο science fiction, λίγο.
0: Και μιλούσε για το 26.
2: Φαντασίας, που μιλούσε για το 50. Το 12.
0: Άρα δεν το πιάσε.
2: Το πιάσε το 26, ακόμη νωρίτερα.
0: Δηλαδή κάτι που είπε ότι θα γίνει το 50 έχει γίνει το 26.
2: Ακριβώς. Το οποίο όμως ήταν απίθανο το 12, είτε για το 26 είτε για το 50.
0: Είχε κανένα επιστημονικό δεδομένο, ας πούμε, ότι έτσι αλλάζει το περιβάλλον, οι εποχές και τέτοια. Ήταν μόνο έτσι όπως το λες, fiction, μαντεψιά.
2: Fiction, μαντεψιά.
0: Μαντεψιά.
2: Ναι, και σου λέει, κοίτα να δεις, το προέβλεψα, το γράψανε το 12 ως ένα τραβηγμένο σενάριο για το 50 και ήρθε το 26. Μα, τι είναι αυτό,
3: αυτές οι ψηλές δημοκρατίες.
2: Τα σαραντάρια στη Γαλλία και αυτά που είπε η Όλγα.
1: Θα σας πω.
3: Όλο και κάτι θα ξέρανε. Μια έρευνα, κάποιος θα τους το έχει φέρει.
1: Ναι, γενικότερα. Ναι, από τότε παρατηρούνταν διάφορα.
4: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
5: 104,5.
6: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
7: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
6: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
7: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
6: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
7: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
6: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
7: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Dash.
6: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
7: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
6: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
7: Τέντες Παπαπάνος.
6: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
7: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
6: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900. Σας ενδιαφέρει η τιμή. Σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Musakian. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 37 17 07. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 56472 και 6947 83 67 12. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
5: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγό κεντρομηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
8: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
8: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 26410 91 760.
8: Κινητό 6945 3627 08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
4: Η μουσική του σήμερα στον Today.
9: Στον Today.
4: Today 104,5.

Throwback Summer στον 104,6 My Radio με τις περισσότερες throwback επιτυχίες. 5η 25 Ιουνίου. Η Λευκή Νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio, happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα. Από το πρωί τα καταστήματα της πόλης βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκτόσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται στις

0: όλοι εκεί.
1: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
2: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Εσύ. Ναι, ναι, εσύ. Ως πότε θα μένεις σε ξένο σπίτι? Μην κάνεις την πάπια.
2: Γιατί τώρα με το στεγαστικό δάνειο Credit Bank First Home μπορείς να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι. Σταθερό επιτόκιο για τα πρώτα 2 χρόνια. Αποπληρωμή έως 40 χρόνια. Χωρίς έξοδα εξέτασης. Δωρεάν νομικός και τεχνικός έλεγχος ακινήτου έως 30 Ιουνίου. Μάθε περισσότερα στο creditbank.com ή έλα σε ένα κατάστημά μας χωρίς ραντεβού. Credit Bank, η τράπεζά σου.
4: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Για παγωτό, ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη.
7: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
8: Τι?
7: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
8: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
9: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: gossip και lifestyle. Δεν θα ακούσετε από την Εβάνα Ζουμπούρογλου.
1: Αφού δεν μπορώ να σε έχω, το μυαλό μου δεν ελέγχω.
0: Έχω τόσο πολύ, ρε παιδί μου, συγχαθεί. Έτσι όπως καταντήσαμε την τηλεόραση που σας λέω ξανά, που επειδή δεν έχει τι να φάει πια, τρώει τα πόδια της, που σκέφτομαι την Εβάνα να την αξιοποιήσουμε για να πούμε αυτά που λέγαμε τώρα στο διάλειμμα. Καλημέρα.
2: Θα ήταν καλύτερο.
0: Καλημέρα, Εβάνα, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, ξέρετε ότι η καλύτερη εκπομπή του Muppet Show γίνεται στα διαλύματα και εδώ δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Είμαστε αυτή η μάζοξη, αυτός ο καφενές, αυτή η λέσχη θα μπορούσε να πει κανείς, το καπηλιό που αράζεται, έρχεστε όπως έχετε ξυμίσει, όποτε έχετε ξυμίσει, όχι σαν την Καταρίνα που λέει συγκεκριμένες ώρες, που μας έδωσε συγκεκριμένη ρουτίνα και... Είτε ακούτε, είτε μιλάτε, είτε συμμετέχετε. Εδώ δεν υπάρχουν παραγωγικοί ακροατές. Το Muppet Show είναι το ξέφωτο στο οποίο κανείς δεν λέει ότι όλα θα πάνε καλά, όλα θα πάνε σκατά. Αλλά τουλάχιστον θα τα περάσουμε μαζί. Και καταλήγουμε μέσα από το 698-104-104-6 το Viber στις 9 η ώρα να χαμογελάμε για να κάνουμε τους άλλους να ανησυχούν, όπως συνηθίζουμε εδώ και 19 χρόνια. Λέγαμε λοιπόν, Εβάνα, πριν σου δώσω το λόγο, να πεις και τα δικά σου λεφτά. Αλλά πραγματικά συγχάθηκα. Δηλαδή, ας πούμε, σκέφτηκα πόσο προβλέψιμα είναι τα πράγματα. Ήξερες, ας πούμε, το Σάββατο ότι αν η Ναταλία θίξει το θέμα Λιάγκα Αρναούτογλου, ποιον θα υποστήριζε?
2: Λιάγκα, καλά.
0: Αρναούτογλου.
2: Γιατί? Λιάγκα.
0: Γιατί μέχρι τώρα υποστήριζε Λιάγκα. Όταν όμως ο Λιάγκα.
3: Είναι δυνατό να υποστηρίξει Λιάγκα με αυτά που έγινε.
0: Ακριβώς. Τώρα που όμως ο Λιάγκα έβγαλε ότι κόβεται μαζί με το Μελά,
2: ναι,
0: σίγουρα θα υποστήριζε Αρναούτογλου.
2: Εγώ το πήγα ως είδος εκπομπής ότι και εκείνη κάνει τα ενημερωτικό ψυχαγωγικά.
0: Ναι, ναι. Και αυτό λέει η λογική.
2: Έτσι είναι. Πολλές φορές τα αδέρφια μαλώνουν μεταξύ τους και μετά τα βρίσκουν.
0: Και να τα βρίσκουν. Τέλος πάντων.
3: Τέλος αυτή η σχέση με τον συμμαθητή.
0: Ναι,
3: αυτά που ξέραμε να τα ξεχάσουμε.
0: Γιατί όσο πολύ. Είναι συμμαθής με τη συμμαθή. Η Μενεγάκη.
3: Δεν έκαναν. Ναι, αλλά έλεγαν ότι είναι αδελφός μου, φίλος μου. Έτσι, πολύ κολλητός. Έλεγε και ο Λιάγκα στον αέρα.
0: Συμμαθήτρια και κολλητή θα είναι μόνο
3: με τον Μενεγάκη.
0: Μόνο με τον Τζουρό θα είναι τώρα η Ναταλία που έδωσε και ρεπορτάζ. Λες και ασχολείται κανένα τώρα με το τι κάνει ο άνθρωπος. Άστον να ξεκουραστεί να ετοιμάσει την επάνωδο του χρόνου.
3: Πάντως και ο Νίκος Συρίγος είπε στην Ναταλία Γερμανού, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν θέλω να σταματήσεις αυτό που κάνεις.
0: Όπου και αυτός Συρίγος.
3: Θέλω να υπάρχεις στη τηλεόραση. Αλλά.
0: Ρε Νίκο, είσαι. Το έχεις με τα λόγια. Αλλά ρε παιδί μου, μερικές φορές είναι λίγο. Πώς να το εξηγήσω τώρα.
3: Εγώ θα σου πω πώς είναι.
2: Θα σου πω πώς είναι. Είναι σαν να έχεις στη μαρέγκα βάλει ζάχαρη.
0: Μπράβο. Μπράβο. Ή στη ρέγκα αλάτι.
2: Σωστό.
0: Ή στη ρέγκα αλάτι. Δηλαδή το παρακάνει, ρε Νίκο.
2: Το λύσαξε.
0: Είναι άσε που λέγοντά τη αυτά επιβεβαιώνει το ρεπορτάζ. Και επίσης την κάνεις και νιώθει άβολα. Δηλαδή, όταν της λες ότι μακάρι να μην κοπείς γιατί συμβολίζει το καλό στην τηλεόραση.
3: Κάνε μου μία χάρη, της είπε.
0: Δικό της θέμα είναι. Μα αν ισχύει το ρεπορτάζ που εσύ το επιβεβαιώνεις τώρα έτσι, με αυτά που της λες, αφορά το κανάλι, όχι την Ναταλία. Ήθελε η Ναταλία να κοπεί.
3: Ήθελε ουσιαστικά ο Νίκος Συρίγος με αυτόν τον τρόπο να υπερθεματίσει την ποιότητα αυτής της εκπομπής και ότι πρέπει αυτές οι εκπομπές να υπάρχουν στην ελληνική τηλεόραση, σε αντίθεση προφανώς με άλλες.
0: Ναι,
3: και
0: αλλά...
3: σε παρακαλώ μην
0: ναι,
3: κάνουμε
0: καρφώνεται, καρφώνεται, γιατί έδειξε πως το ρεπορτάζ του Μελά που είχε βγάλει ο Λιάγκας ισχύει. Θα μου πεις γιατί να το βγάλει, αυτό ήταν το θέμα. Τι χρώσταγε εφόσον δεν θα εφαρμοζόταν κιόλας. Τέλος πάντων, αυτά. Μετά θα το πω το αστείο. Το αστείο είναι παιδιά που μου λένε τα παιδιά εδώ πέρα διάφορα. Πώς λέγεται.
2: Ενημερωτικά.
0: Με ενημερώνουν την Παρασκευή για τρομερό ρεπορτάζ που έβγαλε ο Πέτρος Κουσουλός. Με τρομερές εξελίξεις. Φέρεται η κοινότητα των Ρωμά να χρηματοδοτείται από γνωστούς πολιτικούς ώστε να τους βάλουν στη Βουλή. Και βγήκαν τώρα. Ναι, και βγήκαν τώρα οι Ρωμά και λένε.
2: Παιδιά, όλα άσπρα με συμφωνητικά, με υπογραφές, με αντίτιμα. Δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Έχουμε κόψει αποδείξεις γι' αυτά. Υπάρχει αυτό τέτοιο. Ψήφος Θανάσης Τάδε, Σταυρός.
0: Και βγαίνει.
2: Η Ρωμά είναι εκεί για σένα. Αν είσαι δεξιός, αριστερός, κεντρός, δεν έχει σημασία.
0: Βγαίνουν οι Ρωμά και κάνουν expose τώρα. Αριστερούς, δεξιούς, ακροδεξιούς και τους λένε δε μαζό. Και για να καταλάβετε γιατί δεν μιλάνε οι πολιτικοί. Και τους, γιατί τους τα λένε μες στα μούτρα, λέει εσείς δεν μας δώσατε. Και πάνε, σου λέει φέρονται να υπάρχουν διάλογοι που να λέει ο πολιτικός στον Ρωμά. Σου έδωσα 10 χιλιάρικα και δεν με έβαλε στη Βουλή. Στο Μητσοτάκι να τα δεινά θα με έβαζε φυτευτή.
2: Και τώρα θα σα τρελάνω, παιδιά, και τους γιο σας. Και βασικά και τους τέσσερις. Και την Εβάνα που μας ακούει. Μας τα είχαν πει, παιδιά, από το 1996. Ο ένας και μοναδικός, βεβαίως, ο σκηνοθέτης των μεγάλων επιτυχιών, Μανουσάκης. Στο ψήθηρη καρδιά. Ο κακός ο Ρωμάκη, πώς λεγότανε. Βιλανάκης λεγότανε.
4: Από το Βίλεν.
2: Βεβαίως. Θυμάστε
0: τα παιδιά. Από το Βίλεν.
2: Θυμάσαι με τον μπαμπά, με τον πεθερό Βόγλη που ήταν υπουργό, τα παιχνίδια που κάνανε με τα λεφτά για, τα για την με ανάπλαση.
0: Με τον υπουργό. Ναι. Όχι, ρε, αυτό όμω ήταν. Περίμενε, ρε, εσύ.
5: Αυτό ήταν ο γαμπρό του Κλέτσου.
0: Ο γαμπρό ήταν.
5: Ο πεθερό
2: του Κλέτσου που ήταν υπουργό.
5: Υποτίθεται, ναι.
0: Δεν ήταν ο Ρωμά ο
2: ήταν ο Βαλενιάκη.
0: Να σου πω κάτι. Δε το λίγο, Κατερίνα, γιατί εδώ πέρα λείπει.
2: Τα θυμάμαι πολύ καλά και εσύ λέει τον Κλέτσο. Σαν γαμπρό να κάνει τον τίλι και ερωτεύτηκε την Ερατό.
4: Όχι,
2: έλα,
4: γαμπρό.
2: Το έχουμε δει δύο φορές τώρα, σε παρακαλώ. Μας τα έλεγε ο Μανουσάκης και δεν τον πιστεύαμε.
0: Πάντως, για να πω και, το στραβού, να πω και την άλλη πλευρά, να μην λέτε ότι τα βγάζω όλα καλά για το Πασόκ. Η πρώτη, θυμάστε το μεγάλο σκάνδαλο που είχε ξεσπάσει με τους Πακιστανούς, με τις σημαίες.
2: Με
0: τις σημαίες.
2: Παπαδρέου δεν ήταν.
0: Όπως και τους
2: ετεροδημότες.
0: Όπως και τους ετεροδημότες. Άλλο το, άλλη κατηγορία. Αλλά με τους Πακιστανούς που φωνάζαν όλοι Πασόκ, Πασόκ, μόνο Πασόκ.
2: Αυτούς
0: βέβαια δεν τους είχαν για να ψηφίσουν. Τους είχαν για να κάνουν μπούγιο στις ομιλίες.
5: Ναι, ναι.
0: Τις κάγανε με τα πούλμαν, τους φέρνανε και σημαίες.
5: Επιβεβαιώνει σε περιστατικό ότι έχουν πάει έξω από το σπίτι του Δημήτρη Ουγγαρέζου που πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία και φωνάζουν Ουγγαρέζο, Ουγγαρέζο και μετά Πασόκ, Πασόκ.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω αν το ανέβασε το επίσημο site του Πασόκ Social το κανάλι, αλλά εχθές είδα μια τρομερή φωτογραφία με Αντρέα Παπαδρέου σε δύο εμβληματικά πλάνα. Το ένα είναι με την καπαρτίνα και το καπελάκι που έχει έρθει, και το άλλο είναι με τα χέρια που λέει χρόνια πολλά στον μπαμπά σας να πείτε σήμερα. Άμα το κάνανε το Πασόκ.
0: Το κάνανε για δύο, για τον Ανδρέα εχθές, με τον Ανδρέα μάλλον, και με τον Ομπράντοβιτς που ήρθε στο Παναθηναϊκό και λέει η μέρα του πατέρα σήμερα.
2: Καλά, γενικά το έχουν κάνει με πάρα πολλού.
4: Ο Βιλανάκης ήταν οικογένεια του Ιατρόπουλου.
2: Αυτό δηλαδή είναι που Ρώμα. Ήταν...
4: Ναι, όχι πεθερός του, δεν είχε σχέση με τον Κλέτσο.
0: Τα έκανε κόλλο, άστο.
2: Όχι, ήταν παντρεμένο με την Ερατό.
0: Μ' αρέσει που το είδες και δύο φορές.
2: Σαμάτα,
0: δεν το βλέπεις μια τρίτη.
2: Παντρευόταν με την Ερατό, σου λέω, Βιλανάκης.
4: Καράβι το φεγγάρι εδώ μέσα.
2: Ήτανε με στη φυλακή και βγήκε.
3: Εδώ θα κάτσω μέχρι τις 9 άμα δεν πω τα θέματα.
4: Α, ναι, καλά, έχουμε την Ευάνα.
0: Πες και τα θέματα σου.
3: Α, ναι, λέει, έχουμε την Ευάνα. Τι είπε η Κατερίνα.
4: Όχι, ότι σε όντου σε καθυστερήσαμε, καλέ, γι' αυτό το λέω.
0: Έλα.
3: Λοιπόν. Σας πάω στον Γιώργο Λιάγκα με τον Γρηγόρη Ναούτογλου. Παιδιά, αυτό το μπιφ συνεχίζεται. Ακούστε τώρα τι έγινε. Ήταν που ήταν χάλια οι σχέσεις τους. Τώρα βγήκε και ο Γρηγόρης Ναούτογλου. Είπε ό,τι είπε προχθές στην εκπομπή και αναθερμάνθηκε αυτό το μπιφ. Έγινε χειρότερο, τέλος πάντων.
5: Θυμήθηκαν ότι δεν χωνεύονται, γιατί το είχαν ξεχάσει, ας πούμε.
3: Κάπως έτσι, μπράβο, ναι.
2: Έξι,
3: λοιπόν, οι κάμερες των. Οι κάμερες και του ραντεβού του Σουκού αλλά και του Χαμογέλα και πάλι πέτυχαν τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
0: Ή ο Γρηγόρης πέτυχε τις κάμερες. Θα μπορούσε να πήγε κάποιος πιο πονηρός από μένα.
2: Βασικά αυτό είναι το σωστό.
3: Όχι.
0: Τι όχι.
3: Δεν νομίζω.
0: Μα πρόσεξε. Αν οι κάμερες είναι.
3: Από τη δημοσιογράφη.

0: Σου λέω, αν,
1: αν λοιπόν ήταν αυθόρμητο, θα έλεγε παιδιά, τι είναι αυτά που λέτε. Δεν μπορώ αυτό που, που έχω μέσα μου να το πω δύο φορές, να το κάνω copy-paste, επειδή είστε απέναντι. Θα πει, θα τα πω και ό,τι θέλετε. Αν το πει δύο φορές, το επαναλάβει, η δεύτερη φορά είναι υποκριτική. Έτσι δεν είναι.
2: Είναι συνέντευξη, ρε παιδί.
1: Είναι συνέντευξη.
2: Εγώ είδα το, την συνέντευξη που δόθηκε στο Χαμογέλα και ήταν ολόκληρη ναι. συνέντευξη κανονικά, δηλαδή.
0: Ήταν στη Μένια Κούκουνα ήταν όντως συνέντευξη
2: και
0: κανονική.
2: Και με διάρκεια και με άλλα θέματα που συζητήθηκαν. Δεν ήταν πετυχαίνω τον Γρηγόρη και του λέω Γρηγόρη, ναι, Γρηγόρη, τσακωθήκατε με δουλειά, κάτι έγινε.
1: Ναι, έκατσε και τα κατέβηκε ήτανε, από, το μικρό, ναι. από το ραδιόφωνο για να δώσει πάλι να κάνει πάλι διάγγελμα.
2: Και μπράβο και στη δημοσιογράφο ναι. που το είχε, γιατί ήταν σαν να τον είχαν κανένα 1-20 λεπτό. Τα είπε όλα. Αλλά είναι δίνω συνέντευξη, δεν είναι με τσακώσανε.
1: Και τα ίδια είπε και στο 40 Μαργετή.
2: Μπράβο και στο 40, αν να μιλάμε.
1: Εντάξει.
0: Ναι, βεβαίως. Εγώ απλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι προφανώς αν θέλει να μιλήσει, θα μιλήσει. Αν δεν θέλει, δεν θα μιλήσει και θα φύγει. Συμφωνούμε σε αυτό. Αλλά έκατσε και τα είπε και στους δύο ξεχωριστά για αυτόν τον λόγο, θεωρώ. Για να...
1: αυτό τέλος πάντων δεν έχει κάποιο αυθορμητισμό. Ακόμη και έτσι,
0: ναι,
1: όπως το λες.
0: Σίγουρα δεν έχει αυθορμητισμό.
1: Πάμε στην ουσία. Η ουσία είναι λοιπόν ότι απάντησε.
0: Λοιπόν, ναι. Είπε λοιπόν ότι αυτό που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας την επόμενη μέρα, που ουσιαστικά απάντησε στον Γρηγόρη Αρναούτο Γκλοτινέο, χωρίς να είναι όμως παρόν ο ίδιος, ήταν λέει αγενέστατο αυτό που έκανε, για να μην πω κάτι άλλο, σχεδόν τραγικό. Όταν δεν τελειώνει μια τέτοια συζήτηση, που ήμουν εγώ δηλαδή στον αέρα της εκπομπής, δεν συνεχίζεις εσύ την επόμενη μέρα μόνος σου.
2: Ωστόσο, ελάτε τώρα να το κάνω κι εγώ.
1: Αυτό που έκανε ήταν ακριβώς το ίδιο.
2: Εδώ που τα λέμε.
1: Ακριβώς αυτό. Τέλος πάντων, δεν βαρύ. Επίσης, εντάξει, δεν ξέρω. Θα μιλάμε για ευγένεια και για γένεια. Γιατί είπα και πόσο ευγενικό ήταν που μας έβριζε εμάς εν τη απουσία μας την ώρα που ήμασταν στον αέρα για κάτι που δεν άκουσε ποτέ να λέμε.
3: Εκεί οι συνάδελφοι δεν πήγανε, βέβαια.
1: Ναι, βέβαια. Δεν βαριέστε.
0: Ναι. Και σε εσάς απάντησε ότι δεν είναι εκνευρισμένος.
1: Οργισμένος. Και ναι, το ξέρω, ναι. αλλά δεν πειράζει, είναι.
2: Έτσι φαινόταν πάντως.
1: Ναι, πάντως εδώ να μην, να μην παραγνωρίζουμε τον ρόλο της Σταματίνας Τσιμτσιλίπου ή αποτελεί την αιτία για την οποία ο Γρηγόρης ο Γιώργος την άλλη μέρα συνέχισε το
2: πιφ. Τα φυτίλιασε.
1: Ναι, αυτό που είπε δηλαδή ο Γρηγόρης έχει δίκιο. Γιατί ο Γιώργος.
0: Κάτσε
3: μάλλον.
1: Είναι μεταξύ του. Μισό λεπτό να το εξηγήσουμε λίγο. Αυτό που είπε τώρα ο Γρηγόρης έχει δίκιο. Ο Γιώργος την άλλη μέρα το συνέχισε. Και μάλιστα δεν ήταν και στην τηλεφωνική γραμμή ο Γρηγόρης. Τα έλεγε μοναχός του. Ο λόγος όμως που έγινε αυτό ήταν γιατί είχε βγει το πρωί τη Σταματίνα και έλεγε «Ότι σου είπε Γιώργο Γρηγόρη, σε έβαλε στη γωνία και αυτά και σε...»
3: Καθαρές συγχαγωγίες.
1: Ναι, ναι, ήταν φοβερό. Και έτσι ο άλλος ακόμη και αν ήθελε να πει λίγα, τον φούντωσε. Όχι, δεν το δικαιολογώ. Απλώς σας λέω πώς έγινε, αφού έγινε αυτό, δεν έγινε.
3: Μα βέβαια, κάποιος
0: δεν είχε δίκιο όμως είχε, δεν είχε.
3: Όχι, δεν είχε.
0: Δεν είχε δίκιο.
1: Τι δουλειά είχε να μας πει να φυτιλιάσει τώρα αυτή την κόντρα. Τι δουλειά είχε.
2: Γιατί έβαλε τώρα.
0: Τι δουλειά είχε.
2: Άλλο που δεν ήθελε, Εβάνα.
1: Είπε.
0: Συγγνώμη, σχολιασμό δεν κάνουν στην εκπομπή.
1: Δεν έκανε σχολιασμό. Δεν έκανε, ξέρεις τι είπε. Είπε ότι βγήκε στον αέρα ο Γρηγόρης και σε τάποσε Γιώργο. Ό,τι σου. Τι να κάνει κι ο άλλος.
0: Είναι ένα είδος σχολιασμού.
1: Δεν είναι.
0: Η αλήθεια το λέω, όχι επειδή είναι Σταματίνα και θεωρείτε ότι το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί το εννοώ.
1: Οκ, το ακούμε.
0: Πιστεύω ότι. Ναι, και εμείς εδώ θα μπορούσαμε άνετα να πούμε ότι εντάξει, τώρα όμως με αυτό που έκανε ο Γρηγόρης, τι είπε στο Γιώργο Λιάγκα. Είναι ένα σχολιασμός, γι' αυτό το λέω.
1: Τι υπόθηκε αυτό που είπε.
0: Εγώ να σας πω ότι πιστεύω. Η γνώμη σου υπόθηκε.
1: Τόση ώρα τι μας λες, αυτό που πιστεύεις να μας λες. Τι μας λες.
3: Τώρα θα το κάνω το ρεζουμέ.
0: Τώρα θα το κορυφώσω. Λοιπόν. Όταν έγινε αυτό που έγινε και η τηλεφωνική παρέμβαση του Γρηγόρη Ναούτου Γλιονό, δεν πρόλαβε να πει αυτά που ήθελε ο Γιώργος Λιάγκας και το κράτησε ούτως ή άλλως μέσα του. Ήξερε, έβραζε που δεν μπόρεσε όντως να ολοκληρώσει αυτά που ήθελε. Σιγά τη τσιμινιέρα.
2: Αλλά ένα τέταρτο εκεί τα λέγανε, ολοκληρώνανε.
1: Ναι. Και επίσης υπήρχε και άλλη μπορούσα να το πει στην εκπομπή. Απλώς είδε την αναπαραγωγή, είδε τους σχολιασμούς όπως της Σταματίνας που λέγανε ότι έγινε μία μάχη εκεί την οποία κέρδισε ο Γρηγόρης και έτσι βγήκε την άλλη μέρα ο Γιώργος με αποθυμένο να πει αυτά που θεώρησε. Ότι δεν πρόλαβε να πει ή που του είπαν οι άλλες εκπομπές ότι τον τάπωσε ο Γρηγόρης.
0: Τέλος πάντων. Ο Γρηγόρης ο Γκουντάρας λοιπόν είπε άστοχο και άκομψο αυτό που έκανε ο Γιώργος Λιάγκας την επόμενη μέρα και δεν καταλαβαίνω τέλος πάντων λέει γιατί ο Γιώργος Λιάγκας έχει την ανάγκη να θυματοποιείται.
1: Ο Γρηγόρης Γκουντάρας, ο οποίος για να καταλάβετε γιατί συγχάθηκα εγώ τη φάση και τη δικιά μου. Και εμένα, έτσι. Γιατί δεν βγάζω την ουρά μου απ' έξω. Ξέρεις τι θα πει. Γιατί ο Γρηγόρης Γκουντάρας είναι συνεργάτης της Ζήνας Κουτσελίνη.
2: Ήδη.
1: Η Ζήνα Κουτσελίνη έχει κοντραριστεί με τον Λιάγκα την περασμένη εβδομάδα. Οπότε ήξερες πριν ανοίξει το στόμα του Γκουντάρας, πιανού το μέρος θα πάρει.
3: Ο Αλεξάνδρου έκλεισε.
1: Καταλάβατε. Η Ναταλία ήξερες τι θα πει, γιατί πριν από δύο εβδομάδες έβγαλε ο Λιάγκας ότι θα κοπεί.

0: του καθενός ξέρεις το τι θα πει ο καθένας. Ακόμη και εμένα. Δυστυχώς.
1: Πόπο, τώρα σκέφτομαι, φίλε.
2: Έρχομαι λοιπόν να
0: σου πει. Γι' αυτό μας φτύνει ο κόσμος, καταλάβατε.
1: Περιμένω του χρόνου τα σχόλια που θα γίνονται για Αρία Ελληνίδου και Αλεξάνδρου να απαντάει από την άλλη εκπομπή.
3: Γιατί θα είναι και εκείνη σε πανέλ.
0: Έτσι. Ο Αλεξάνδρου θα είναι στις Κουτσελίνη.
3: Και η Ελληνίδου επίσης.
1: Όχι, η Ελληνίδου θα είναι στη σκαλέτα του. Στη σκαλέτα.
2: Και να σας πάω λοιπόν στο πάνελ της Ζήνας Κουτσελίνη. Γιατί όλο το Σαββατοκύριακο ακούγεται και ξανακούγεται ότι η Ελένη Γελαλή, η οποία ήταν η επιχρόνια συνεργάτητα και αρχισυντάκτρια της Ελένης Μενεγάκη, θα βρεθεί στο πάνελ της εκπομπής της Ζήνας Κουτσελίνη.
0: Βάνα μου, δεν ξέρω αν το είπα. Παιδιά... Δεν θα σε βρίσω, γιατί δεν θυμάμαι αν το είπα στη δική σου ενότητα. Το έχουμε πει εμείς πρώτοι αυτό εδώ.
2: Όχι, εγώ το έχω πάνελ.
0: Ναι.
2: Είπες για πάνελ.
0: Μάλλον δεν το είπα σε σένα. Ενώ στη δική σου ενότητα.
2: Είπαμε ότι θα είναι στην εκπομπή αρχισυντάκτρια.
0: Όχι. Εγώ. Και γιατί. Επειδή και άκουσα και την ώρα την Καούρη που έλεγε ότι το είπα και τη Κάζρακη δεν το είπε. Εμείς το είπαμε πρώτοι. Γιατί. Γιατί την επόμενη μέρα που έγιναν τα δοκιμαστικά ήταν νομίζω. Εμείς το είπαμε την περασμένη Δευτέρα. Σάββατο ή Παρασκευή τέλος πάντων έγιναν δοκιμαστικά. Ναι. Στα δοκιμαστικά αυτά συμμετείχε ένας φίλος μου. Και ο φίλος μου είπε ότι η Γελαλή ήταν κάτω στο πάνελ, δεν ήταν πάνω στο κοντρόλ.
2: Ναι.
0: Και το είπαμε εμείς εδώ τη Δευτέρα. Όχι σε σένα, τέλος πάντων το είπαμε. Το λέω έτσι, αλλά και για το αποκλειστικό τώρα.
2: Ότι εγώ Γελαλή... πάντως ναι. Το διαψεύδω αυτό.
0: Α, ωραία.
2: Γιατί έμαθα. Ναι, ωραία. Συγγνώμη, αλλά έμαθα ότι δεν ισχύει και ότι θα είναι αρχισυντάκτρια του lifestyle.
0: Α, οκ, okay, εντάξει. Εμένα μου είπε και μάλιστα ρώτησα, λέω μήπως απλώς έθετε τα θέματα αυτή, τα άλλη για να, και η Ζήνα λίγο κάτσε πίσω για να δείτε η ροή
3: της. Πώς έκατσε να βοηθήσει,
0: ας πούμε. Ναι, να βοηθήσει, ναι. Εγώ, γιατί και εγώ δεν το πίστεψα.
3: Ναι.
0: Αλλά σας είπα, το είπαμε εμείς ότι έγινε έτσι. Τώρα,
2: την βέβαια,
0: έτσι.
2: Να σας πω την αλήθεια μου. Το Σαββατοκύριακο το είπαν πολύ έντονα στις εκπομπές και μάλιστα εσείς η Χριστίδου είπε ότι της ήρθε και κάποιο μήνυμα στο ποιόγραφο ότι θα είναι μπροστά και ο Παύλος Σταματόπουλος είπε ότι η Ελένη Γελαλή το ήθελε χρόνια αυτό. Εγώ μαθαίνω ότι δεν ισχύει.
0: Το μήνυμα το στείλα εγώ.
2: Μπράβο ρε Δημήτρη. Ωραία.
3: Να σου πω κάτι τώρα. Αηδιάζω εγώ.
0: Σε πιάνει μια αηδία ρε
3: Βασίλη. Στέλνετε μεταξύ στα μηνύματα, θα είναι στο πάνελ, θα είναι στο κοντρόλ, θα είναι στο πλατό, παρατήστε μας.
2: Εμένα δεν με σκέφτεσαι.
0: Γιατί?
2: Γιατί εγώ τι δουλειά κάνω Δημήτρη μου?
0: Έλατε, η αλήθεια είναι ότι και εγώ απορώ. Τέλος πάντων.
2: Απορείς. Κλείστε τον.
0: Ρε Βάνα, εδώ δεν ξέρουμε. Εδώ δεν ξέρουμε τι δουλειά κάνουμε εμείς τώρα. Ξέρουμε
2: τι δουλειά κάνουμε. Θέλω κι εγώ μια φορά να σε κλείσω. Πώς μπορεί να γίνει. Κλείστο να.
3: Και μετά τι θα σε κάνουμε σε ένα λεπτό.
2: Βλέπεις όμως ότι εσύ δεν κλείνεσαι.
4: Δεν φημώνεται.
0: Δεν φημώνουμε. Έλα, πάμε. Πες και ένα τελευταίο να πάμε.
3: Πες ένα καλό.
0: Όχι, εδώ μέχρι
2: 9 θα είμαι.
3: Πες ένα καλό.
4: Απογείωσέ μας.
0: Έλα.
2: Μάγδα Τσέγκου.
4: Πρόσεχε, έξαλλη, γιατί είμαστε συγχωριανές.
0: Είναι από Πρέβεζα.
2: Δεν έχω να πω κάτι κακό. Έξαλλη. Παραχώρησε συνέντευξη στη Μένια Κούκ και στο Χαμογέλα και πάλι. Εκεί λοιπόν είπε ότι μου έχει προταθεί να κάνω ψυχαγωγία στο παρελθόν. Μάλιστα η Ζήνα Κουτσελίνη τότε στο Άλτερ. Δεν δέχτηκα, μπορεί και να έκανα και λάθος. Δεν το δέχτηκα όμως, γιατί ήταν κάτι που δεν μου τέριαζε. Και της λέει η Μένια Κούκου, τώρα με τη Ζήνα Κουτσελίνη θα συνεργαζόσουν αν σου έκανε πρόταση. Και λέει, με χαρά να ξανασυζητούσα με τη Ζήνα Κουτσελίνη. Μετά λοιπόν στο σχολιασμό, που όπως η ίδια υποστηρίζει διήρκησε 8 λεπτά, ο Νίκος Συρίγος είπε τη φράση ότι τώρα η Μάγδα Τσέγκου αυτοπροτάθηκε για τη Ζήνα.
0: Ναι, την κάνατε εσείς κάτι, η αλήθεια είναι.
2: Και έγινε, παιδιά. Ναι, ουσιαστικά στον σχολιασμό επανήλθε το θέμα ψυχαγωγία ή ενημέρωση και τι θα κάνουμε στις εκπομπές. Όλο αυτό που έχει ανοίξει τώρα και με Γρηγόρη Αρναούτογλου και Γιώργο Λιάγκα. Mm. Και γενικά έχει ανοίξει τέλος πάντων, γιατί δεν το άνοιξε μόνο ο Γιώργος Λιάγκας με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.
0: Και ήταν λοιπόν, λίγο αποδοκιμαστικός, όπως να το πω. Ήταν λίγο.
2: Με τα δίκια της τέλος πάντων.
0: Ήταν λίγο απαξιωτικός ο Νίκος. Αλλά το θέμα είναι, ξέρεις, δεν έχει νόημα αυτό που μας λες. Ωραίο είναι, παίρνει τηλέφωνο να ανεβάζει κάτι story που τους βρίζει, τη βγάζουν στον αέρα και στο τέλος κατάληξε να πάνε για καφέ. Οπότε εντάξει.
2: Ναι.
1: Στημένο,
2: έστειλε
1: δηλαδή,
2: μήνυμα ουσιαστικά και εκείνη στην.
0: Όχι, αλλά φάνηκε ότι δεν είχε παρεξήθηκε τόσο πολύ. Περισσότερο.
3: Το ναι, κάνει, το κάνει. Είναι αυτό που λες, πρέπει και εγώ τώρα να βγω να στην πω, γιατί κάπως νιώθω ότι μου την είπες, αλλά δεν έχουμε και πρόβλημα. Εμείς τον καφέ θα πιούμε.
0: Ναι, μακάρι.
2: Ναι, απλά το θέμα είναι ότι ανέβασε και post που είπε ότι έκανε και ολόκληρη ανάρτηση, ότι εδώ είναι η ολόκληρη συνέντευξη και μετά ακολούθησε.
5: Το ρολόι δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
6: 104,5. Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
7: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα, εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
6: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
8: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
9: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα, με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
10: Απόστολος Σουβλής, Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.

0: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν...

0: αυτό θα επέλεγα. Κοίτα βρε τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-39483.
0: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
5: Today 104,5.
6: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
6: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
10: Δώστε νέο ρυθμό στην καθημερινότητά σας με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση, εντυπωσιακές επιδόσεις, απόλυτη οδηγική απόλαυση. Αποκτήστε την BMW X2 M Sport στις Φακιανάκης ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Μάθετε περισσότερα στο BMW Pavlas Φακιανάκης.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. BMW Σφακιανάκης. Πάθος για BMW.

κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge review.

0: Αθλητικά με κόκκινα γυαλιά από την Αμάντα Φούντι.
1: Καλημέρα, Αμάντα!
2: Καλημέρα!
1: Τώρα θα σε περιλάβω. Πριν πω. Ναι, θα σε περιλάβω αφού πω ότι έχουμε λευκή νύχτα, παιδιά, στο Μοσχάτο μαζί με My Radio 104,6. 5η 25 Ιουνίου, λοιπόν, η λευκή νύχτα στο Μοσχάτο με μουσικές από τον 104,6 My Radio. Happenings και ανοιχτά μαγαζιά μέχρι τα μεσάνυχτα!
3: Επιτέλους! Μου βγήκε αυτό.
1: Εδώ πέρα τον Ερυθρό Χμέρ. Λοιπόν, από το πρωί τα καταστήματα της πόλης, μιλάω για την 5η 25 Ιουνίου, έτσι, βάζουν φωτιά στις τιμές με μεγάλες εκπτώσεις και μοναδικές προσφορές. Και το βράδυ η διασκέδαση απογειώνεται. Στη σκηνή ο εκρηκτικός Δήμος Αναστασιάδης μαζί με τη μοναδική Χριστίνα Μιλιού, αγαπημένη μας και πολύ καλό παιδί. Και την απογείωση της βραδιάς αναλαμβάνει ο one and only Αλέξανδρος Κοψιάλης, παρακαλώ κυρίες και κύριοι, παρακαλώ. Θα διαβάσει αυτό, θα έκανε λιγότερο χαμό.
4: Ναι, ναι, εντάξει, δεν πειράζει.
1: Αλέξανδρος Κοψιάλης.
3: Ποιος, τι θα κάνει ο Κοψιάλης εκεί?
1: Την παρουσίαση.
4: Την παρουσίαση.
1: Πολύ ωραία. Μουσική, ένταση, ρυθμός, διασκέδαση.
3: Μπράβο.
1: Μέχρι το πρωί. 5η 25 Ιουνίου, όλοι εκεί.
4: 5η 25 Ιουνίου.
1: Όλοι εκεί.
4: Τέλεια.
5: Κουράγιο και δύναμη τώρα και στους εργαζόμενους που θα κάνουν αυτό το ωράριο το πολύ μεγάλο για αυτή τη μία μέρα, για να πάμε όλοι να περάσουμε ωραία και λοιπά, να μείνουν τα καταστήματα
1: Μοσχάτο ανοιχτά. Λευκές νύχτες, χαμός.
5: Κουράγιο, παιδιά, και λευκές νύχτες είναι ωραίες.
3: Κουράγιο, Βασάτε.
1: Λευκή νύχτα, ναι. Έλα, λέει. Λοιπόν, έλα, Αμάντα, πονάς.
5: Γιατί?
1: Πονάει, ναι, πονάει τώρα.
5: Η Αμάντα.
1: Πονάει λίγο.
3: Παιδιά, πόνεσε
1: λίγο.
2: Εποχής Ζέλικο Μπράντοβιτς ξανά στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε.
3: Προσέχτε, μην
2: κατά κάποιον τρόπο η συμφωνία εκεί από το Σούνιο. Όχι, κανένα πόνο, γιατί εμένα τι με νοιάζει.
3: Είναι το αφήγημά του, αλλά δύο μέρες μας έχουν ζαλίσει.
1: Δεν πόνεσε λίγο τώρα και θα είναι και με το Σλούκα.
2: Εγώ καθόλου όμως και με κεφαλαία γράμματα.
1: Ζήτησε, λέγε Βεζένκοφ.
3: Πάλι καλά που ήρθε.
2: Ναι, καλά.
5: Ποιο θα αναλάβει πολύ σύντομα να μου εξηγήσει γιατί αυτά γίνονται στο Σούνιο?
1: Είναι το σπίτι το εξοχικό. Το εξοχικό του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
5: Α, οπότε πάει ο προπονητής στον πρόεδρο, υπογράφουν τα λένε εκεί. Ναι. Μάλιστα. Λέω κι εγώ, είναι κάτι συμβολικό και δεν το έχω πιάσει.
1: Το Σούνιο είναι, ρε παιδί μου, αν άκουγε κατά τη διάρκεια τη σεζόν που είχε ένα τραπεζάκι εκεί.
5: Το έχω ξανακούσει, βεβαίως.
3: Έβαλε μεζέ και υπογράψανε.
1: Τελικά
2: δεν είναι. Έμεινε άδειο το τραπεζάκι.
1: Έμεινε άδειο, ναι. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά τώρα πια παίρνει, ρε παιδί μου, τον κατά γενική ομολογία καλύτερο προπονητή, Πολυνίκη.
2: Καλύτερο είναι αυτή τη στιγμή ο Μπαρτζόκα που έχει Ευρωλίγκα.
1: Καλά. Λοιπόν, μιλάμε τώρα για την τρόπια, μιλάμε για την ιστορία του, μιλάμε για την πορεία του. Το μόνο που μπορεί να προσάψει, αν θε να κάτσουμε να μιλήσουμε λίγο λογικά, χωρί να πειράζουμε ένα στον άλλον, είναι ότι λένε, ρε παιδί μου, ότι έχουν βγει. Ότι υπάρχει νέα ματιά στην προπονητή.
5: Είναι λίγο old school.
1: Ναι, ότι είναι λίγο old school. Μόνο αυτή είναι η κριτική. Τώρα, συγκρίνει τώρα τον Μπαρτζόκα με τον Ομπράντοβιτ, δηλαδή γελάνε και τα μάρμαρα τώρα.
5: Είναι ακριβώ, Δημήτρη.
3: Εγώ τον συγκρίνω για την Έλληνα. Εγώ τον συγκρίνω για την Έλληνα και με πατριώτη.
1: Στο μικρόφωνο.
3: Είμαι Έλληνα και με πατριώτη. Είναι ανώτερο ο Μπαρτζόκα.
1: Καλά, είδαμε και του Έλληνε πατριώτε είχαν πληρώσει κάτι Ρωμά να του ψηφίζουν.
5: Όχι, τι μάθαμε τώρα.
3: Εντάξει, δεν ανακατεύομαι αυτού.
2: Κοίτα, ήταν σε άλλη ομάδα πριν κάποιο διάστημα στην Παρτίζαν, δεν πήγε πολύ καλά αυτό.
1: Αυτό, δηλαδή τώρα, συγγνώμη, αλήθεια, λες ότι είναι καλύτερος προπονητής ο Μπαρτζόκας επειδή φέτος πήρε. Α, η πορεία ενός.
2: Όχι, για το old school.
1: Ωραία, μια χρονιά μπορεί να. Δηλαδή, Κιμενεγάκη την τελευταία μας χρονιά στο Μέγκα 9 έκανε. Τι, δεν είναι η μεγαλύτερη παρουσιάστρια που έχει περάσει από την ελληνική τηλεόραση?
3: Ναι, όλα μια χαρά. Είναι ο μεγαλύτερος προπονητής που υπάρχει.
5: Κιμενεγάκη είναι η μεγαλύτερη. Μισό, να τα βάζουμε στη
1: λέω.
3: Το αφήγημα της ιστορίας πάντα πιάνει στις μικρές ομάδες.
1: Δεν είναι αφήγημα, είναι γεγονός. Και δεν ξέρω σε ποια ομάδα. Δεν ξέρω σε ποια ομάδα αναφέρεσαι. Γιατί αυτή που έχω εγώ στο μυαλό μου, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά προγράμματα. Εσύ έχει πάρει.
5: Τι πάθατε καλοκαίρι που τελειώσαν οι αγώνες και όλα τα
1: ζώα? Άρα, με βάση τα ευρωπαϊκά προβλήματα που αναφέρετε και η Αμάντα, εσείς η μικρή ομάδα, όχι εγώ.
3: Εγώ δεν είμαι καθόλου μικρή ομάδα. Εγώ είμαι τεράστια ομάδα.
1: Με 4 ευρωπαϊκά.
3: Έχω ευρωπαϊκά παντού.
1: Με 4 ευρωπαϊκά δεν
2: είσαι. Επίσης όμως
1: εδώ για τον μπάσκετ μιλάμε.
2: Έχει περισσότερους τελικούς και Final Four όμως.
4: Ποιος, ο Μπαρτζόκας?
1: Και τι?
4: Έχω μπει και εγώ τώρα σε αυτό.
1: Τώρα σοβαρά τώρα. Μα είπε ότι έχει περισσότερο.
2: Τι σε συνεπεί. Ένα λεπτάκι. Το τι σε
3: συνεπεί.
2: Συνέχεια να είσαι εκεί. Χωρί. Όχι, καμία κολόφαρδο.
1: Δηλαδή ένα
2: ευγά. Το τι σε συνεπεί και μπορεί να είσαι συνέχεια εκεί. Και πρόσεξε λίγο.
1: Και εγώ έχω έρθει από 17ο, να πούμε. Από 17ο πήρα η Ευρωλίγκα και από 8ο φέτο έφτασα Final Four.
4: δεν έχει σημασία.
3: Καλάθια!
4: Αυτό που λέει η Αμάντα είναι ότι δεν έχει σημασία να πας μια φορά στο γυμναστήριο και να κάνεις χαμό. Πρέπει να πηγαίνεις συνέχεια. Αυτό δεν λέει η Αμάντα.
1: Ο άλλος ο κομπλεξικός.
5: Αυτό νομίζω ότι λέει ο Δημήτρης.
1: Εν τω μεταξύ, ο άλλος ο κομπλεξικός λέει όχι 8ος, 7ος. Πιο εύκολο από το 7ο στο 4ο.
3: Απλά σε διορθώνω στη θέση.
1: Για πες ρε.
5: Τι πάθατε τώρα, τέλος τη σεζόν που δεν έχει αγώνες κλπ.
1: Και δεν είναι καλά αθλητική εκπομπή.
5: Κατερίνα, αυτό που λες, το λέει ο Δημήτρης ότι πρέπει να είσαι σταθερός στο γυμναστήριο, όχι μία που κάνεις ντου, θα σε πούμε πρώτο. Αυτό λέει.
2: Και επίσης, και με αυτά τα μπάτια και αυτή την προσπάθεια, γιατί πρόσεξε λίγο, το είπαν και οι άνθρωποι φέτος, ότι φέτος που κάναμε μία προσπάθεια κανονική και βάλαμε τα λεφτά που έπρεπε κτλ. Κτλ. Πήραμε και την Ευρωλίγκα. Τις άλλες φορές δηλαδή.
1: Τις άλλες φορές τα λεφτά τι ήταν, μονόπολη.
2: Πηγαίνανε, ναι, πηγαίνανε
5: για την εμπειρία.
2: Πραγματικά με την ικανότητα και χωρίς να έχουν κάνει.
1: Τότε γιατί γιορτάζετε για τους τελικούς και ανεβάζετε λάβαρα.
5: Ότι η επένδυση πέτυχε.
3: Τώρα,
4: ο Μάπας ο Μιχάλης.
3: Θα μιλήσουμε γι' αυτό.
4: Συγγνώμη,
1: για τα λάβαρα. Για πες.
4: Συγγνώμη, ο Μάπας ο Μιχάλης, γιατί λέει προπονητής με μία μόνο επιτυχία τα τελευταία 14 χρόνια.
1: Α, εντάξει τώρα, αν είναι ρε παιδιά να αμφισβητήσουμε την αξία του Ομπράντοβιτς, τώρα είναι, αυτό είναι το άκρο νάωτο.
2: Αυτά τώρα είναι απαντήσεις για το old school. Δηλαδή.
3: Τι να κάνω.
1: Το old school το συζητάω. Old school το συζητάω. Αλλά τώρα να πούμε ότι δεν είναι ο μεγαλύτερος προπονητής ο Μπράντοβιτς ή το συγκρίνουμε με τον Μπαρτζόκα. Εντάξει, τώρα είσαι κολλημένος, φίλε.
3: Εγώ σου είπα,
1: πρέπει να είσαι, παιδί μου, πάρα πολύ προκατηλημένος. Δεν μπορείς να το συζητήσεις τώρα. Εντάξει, σαν να τον άλλον που έλεγε που συζητούσα για τους Ρώμα το Σάββατο.
3: Όχι, παιδιά. The King is. Άκου, Αμάντα. Μάθε να είσαι επικοινωνιακή.
5: Επικοινωνιακή, Αμάντα.
3: The King is back, γιατί θα είναι πιο ωραία η πτώση της κορώνας από έναν απλό προπονητή.
4: Εγώ θα πω ότι ο καθένας είναι σημαντικός και όλοι είμαστε ξεχωριστοί και νικητές με τον τρόπο μας. Καλωσορίσατε κύριε Ομπράντοβιτς πίσω στον Παναθηναϊκό. Καλά δεν τα λέω.
3: Βεβαίως.
4: Ωραία.
3: Εδώ, μια
4: και
3: ζωάρα,
4: η πορεία θα δείξει. Ωραία.
2: Αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι ναι, μεγάλη στιγμή, ιστορική στιγμή ως γεγονός αυτή η επιστροφή. Και τώρα μένει να δούμε πώς θα πάει αυτό.
3: Να δούμε πραγματικά πώς θα πάει αυτό. Γιατί σήμερα ζήτησε πάρα πολλά πράγματα ο Έρμος.
5: Παιδιά, έχετε αναστατωθεί με την άφιξη και η μεν και η δε. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
3: Σήμερα εγώ μια χαρά ήμουν, αυτός έχει πάρει τον μπαϊράκι.
1: Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω.
2: Σήμερα στη μία είναι η επίσημη παρουσίαση.
1: Όμορφα. Στο Telecom, στο κλειστό του ΆΚΑ.
5: Α, στο γήπεδο, ωραία, ναι, ωραία.
2: Ναι. Πάντως τώρα που έχουμε επισημότητες και έχουμε πράγματα δηλαδή δεδομένα στα χέρια μας, θα επαναλάβω ό,τι είπα την Παρασκευή, ότι είναι μαγικό αυτό που συμβαίνει στο ελληνικό μπάσκετ αυτή τη στιγμή.
5: Που ανεβαίνουν οι ομάδες,
2: όχι. Και θέλουμε να το δούμε να αποτυπώνεται και αγωνιστικά.
1: Μπαρτζόκας,
2: ο Μπράντοβιτς, Τριγκέρι, Σπανούλη, Σάκοτα.
1: Ωραίο, ωραίο, ναι, θα είναι ωραίο. Το θα έχουμε δηλαδή, φανταστείτε όταν θα παίξει πρώτη φορά, ας πούμε, ο Παναθηναϊκός με τον Άρη. Δηλαδή ο Μπράντοβιτς εναντίον Σπανούλη ή ξέρω εγώ ο Μπαρτζόκας εναντίον. Ναι, είναι ωραίο, είναι ωραίο.
2: Αυτό. Τι μιμ και κακό, τι content θα έχει νέα σεζόν.
1: Ομαδάρα.
3: Ο Άρης κάνει ομαδάρα. Πήρε και ένα τώρα τρομερό πρωταγωνιστή του Eurocup. Ακούγεται ότι ο Φαλ θα ανέβει στον Άρη.
1: Ο Φαλ.
3: Ναι,
1: ποιος είναι αυτός καλός.
3: Το Ολυμπιακού, το πεντάρι.
1: Ωραία, ωραία. Πάμε.
2: Για να δούμε τι θα δούμε. Και αφού τα λέμε για τον Παναθηναϊκό, να πούμε ότι παρουσιάστηκε και ο Νίστρουπ στον ποδοσφαιρικό Παναθηναϊκό από την ΠΑΕ. Ο προπονητής, άρα έχουν προπονητή και ΚΑΕ και ΠΑΕ πια. Κλείσανε και εκείνοι. Στα του Μουντιάλ, κάπως μπαίνουμε στο ψητό, νομίζω.
1: Και κάπου διάβαζα ότι ο Αλαφούζος πήρε και άλλα τμήματα του Παναθηναϊκού. Από τον Ερασιτέχνη.
5: Δηλαδή.
1: Και άλλα αθλήματα.
5: Α, αθλήματα.
3: Κοίτα, ναι. Λένε ότι θα κάνει μια δικιά του πλατφόρμα για τον Παναθηναϊκό.
1: Ναι, ναι, μαζί με τον ΠΑΟΚ.
3: Με τον ΠΑΟΚ,
1: έτσι έμαθα εγώ.
2: Όχι. Για μόνος του.
1: Μόνος του. Okay.
2: Λοιπόν, 4-0 ξέσπασμα τη Ισπανία κόντρα στη Σαουδική Αραβία του Δόνη.
4: Ξέσπασμα.
2: Είναι τι, δεν είναι ξέσπασμα.
4: 4-0.
2: Ναι.
3: Σιγά δεν ξέσπασε και στην Κροατία πάνω.
2: Το πρώτο γκολ του Γιαμάλ σε Μουντιάλ.
5: Μπράβο το
2: Κουρασάο, πρώτος βαθμός ιστορικός.
3: Τρομερό.
2: Κουρασάο έχει και τη μοναδική γυναίκα γιατρό.
1: Έλα,
2: 48 ρε. Γιατροί είναι, ναι, είναι 48 γιατροί με τις 48 ομάδες. 47 οι άντρες, μία γυναίκα.
4: Το Κουρασάο δεν Χούρμαν είναι εντελώς συστατικό κοκτέιλ.
5: Ναι. Εμένα μου θυμίζει λίγο Τσιπικάο.
4: Τσιπικάο, ναι. Χώρα. Θα μπορούσα να πιω κάτι με lime κουρασάο.
1: Το blue κουρασάο.
4: Και χυμό ανανά. Όχι.
3: Ναι, έτσι πίνεται.
1: Πολύ ωραία. Έλα, μάντα με το κουρασάο. Μα κουρασάω εδώ πέρα, Κατερίνα.
3: Και το Κάπο Βέρντε χθε έκανε Χ, το Ιράν. Πάνε πολύ μικρές ομάδες.
2: Και 2-2 το. Με την Ουρουγουάη, καλέ. Χαμούλης έγινε το πρωί εκεί πέρα.
1: Ποιος έκανε 2-2 με την Ουρουγουάη?
2: Το ακροτήρι.
1: Το πράσινο ακροτήρι.
2: Ναι. Σήμερα στις 8 Μάτσαρος, Αργεντινή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια κόντρα στην Αυστρία.
4: Χαμός.
3: Καλά, θα νικήσει η Αργεντινή, το ξέρουμε.
4: Μάτσαρος.
3: Αφού παίζει με 3 διαιτητές παραπάνω πάντα.
1: Σταμάτα να μην πας πάλι κουβά και θα λες αύριο. Δεν τα είπα. Δεν το είπα.
3: Καλά.
1: Έλα.
2: Βαλκανικό στο Βόλο. Καμιά εικοσαριά μετάλλια μόνο την πρώτη μέρα. Σαρώσαμε. Άλλα πόσα χθες. Τεντόγλου Στεφανίδη Χρυσή, Βαλκανιονίκες. Και θα σας αφήσω με την υπερθεότητα αυτή από το Εκουαδόρ, την Μαρία Δελ Χεσούς, που πριν το Μουντιάλ της Γαλλίας, προσέξτε να δείτε τι έγινε τώρα. Ήπιε ένα αναψυκτικό γνωστό.
5: Η Χεσούς.
2: Η Χεσούς.
3: Η Χεσούς είναι μια που είναι.
4: Δελ Χεσούς.
2: Ναι. Τώρα, τότε ήταν ένας διαγωνισμός, ρε παιδί μου, σε αυτό το αναψυκτικό. Τώρα καταλάβατε ποιο αναψυκτικό είναι αυτό.
3: Λογικά. Ο χορηγός, μάλλον. Ο χορηγός.
5: Ναι. Αυτό που κάνει τα extreme sport.
3: Όχι, ο χορηγός.
2: Και ανοίγει το καπάκι. Παλιά ήταν ένας διαγωνισμός, ναι. Και κέρδισε εφόρου ζωής δωρεάν ταξίδια στα Μουντιάλ. Και 27, ναι, και 27 χρόνια τώρα ταξιδεύει στα Μουντιάλ, από το 98 στη Γαλλία μέχρι σήμερα. Είχε πάει και στο Κατάρ, είχε πάει και το.
1: Τι επαγγέλλεται αυτή η κυρία?
3: Ολόφαρδη.
2: Δεν δουλειά... ξέρω τι επαγγέλλεται.
1: Και απλώς κέρδισε ένα διαγωνισμό από το αναψυκτικό,
2: ναι,
1: που είναι χορηγό.
3: Εφόρου ζωή.
1: Πες το αναψυκτικό, δεν πειράζει, γιατί είναι Πέψη.
2: Κοκακόλα. Πάει δηλαδή, είναι δωρεάν και το ταξίδι και η είσοδο και τα λοιπά.
3: Αμάντα μόνη τη όμω.
2: Με ένα συνοδό. Μαζί με ένα συνοδό.
3: Τι παντρευόμουν, παιδιά, χθε.
2: Και 27 χρόνια τώρα κάνει αυτό το πράγμα κάθε Μουντιάλ.
4: Μπράβο, Μωρή Μαρία.
3: Μπράβο, τι χέρι.
5: Ελπίζω να την ενδιαφέρει κιόλας, γιατί εγώ, ας πούμε, δεν θα είχα πάει όλες τις φορές.
3: Καλέ, γουστάρ σου, λέει γυναίκα, αφού πήγε από μόνη της σε Μουντιάλ.
4: Είναι υποχρεωτικό να πάει στο γήπεδο. Δεν μπορεί να πάει απλά στο μέρος και να κάνει τη βόλτα.
3: Τι λέτε, ρε, η μάδια να πούμε 3.000 το εισιτήριο.
4: Μην κάνεις,
3: θα το πετάξεις.
4: Μην κάνεις προβολή, ρε, παιδί μου. Δεν ενδιαφέρει όλους τους ανθρώπους το ίδιο.
3: Μωρή, κέρδισε διαγωνισμό για World Cup και δεν θα πηγαίνει στο World Cup.
1: Τώρα κάνει λίγο σαν του τουρίστε. Στην Σύρο με το Χήνο.
4: Πώς?
1: Πας τώρα στα λιμέρια τα αθλητικά και προσπαθείτε να βρείτε τι άλλο μπορείτε να κάνετε. Σαν εμένα που πήγα να δω μάτς τότε που δεν με ενδιαφέρει και είχα πάρει τον Νίτρο μαζί να διαβάζω. Εγώ πήγα στο γήπεδο. Γιατί είναι, γιατί. Δηλαδή,
4: ναι, αλλά αυτή η χρυσή δηλαδή, το κέρδισε.
1: Προφανώς ενδιαφέρεται για την μπάλα. Αυτός που κερδίζει ένα τέτοιο διαγωνισμό.
4: Κοκακόλα έπινε.
1: Μου κάνει κοκακόλα έπινε. Έχει διαγωνισμό, κόριτσι μου. Δεν λέει πίνει μια κοκακόλα και ξαφνικά σκάει το τζιν τη κοκακόλα. Και σου λέει τι κέρδισε. Γράφει. Κέρδισε, παίξε και κέρδισε.
3: Πήγε στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Πήρε κοκακόλα και κέρδισε εφόρου ζωή είσοδο στα γήπεδα.
4: Έστω ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει.
1: Μα μην συμμετέχει τότε, να μην συμμετάσχει.
3: Μα σου λέει πήγε ταξίδι στη Γαλλία για το παγκόσμιο. Άρα την ενδιέφερε.
1: Ο Βασιλάκης να μας πει: καλά, εγώ μπορεί και να μην μπορώ όλες τις φορές.
4: Και μας έκανε σόπα εδώ πέρα.
5: Μας έκανε όπα η Χεσούς να πούμε 27 χρόνια τζαμαρία.
1: Έλα, κλείστε.
5: Έγινε το βάρος του Μουντιάλ.
1: Και η Κατερίνα μας λέει: καλά, μπορεί και να μην πάω στο γήπεδο. Μπορώ να πάω γύρω-γύρω μια βόλτα.
3: Είναι ορισμός και κάνει σαν γάιδαρο.
1: Έλα.
3: Δεν τρέπεσε λίγο.
1: Και εσύ, Μωρή, μας έκανε και μαλώσαμε. Άντε στο καλό πρωί-πρωί.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
6: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
2: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρακτήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
7: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
1: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Καγκανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day. All day.

0: Τρεις λούτσι περιέχουν 60% φωσφόρο, 34% αμίαντο και 70% βιταμίνη ZP11. Όλα όσα χρειάζεστε για ένα γερό και γεμάτο υγεία οργανισμό.
1: Κυρία μου, εσείς,
2: εγώ,
1: πόσους φάγατε σήμερα?
2: Δύο.
1: Μόνο.
2: Πόσους έπρεπε να φάω?
3: Πόσους έπρεπε να φάω?
1: Τουλάχιστον έξι.
3: Έξι!
1: Έξι λούτσι την ημέρα, το γιατρό τον κάνουν πέρα.
0: Μια κοινωνική προσφορά της οργάνωσης για τη μαζικοποίηση της κατανάλωσης του λούτσου στη λεκάνη της Μεσογείου.
3: Στη λεκάνη της Μεσογείου ή στη λεκάνη γενικότερα?
4: Στη λεκάνη.
5: Υπάρχει μια λεκάνη εδώ.
3: Στη λεκάνη των συνεργατών μου και μου του ιδίου. Που θα έλεγε και η...
4: Και σου, και σου.
3: Και σου, και σου. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Λοιπόν, σας είπα για την αιμονή στο σινεμά. Βρήκα, επειδή ήμουν και λίγο μόλις είχαμε ξυπνήσει εκείνη την ώρα, το ρήμα, ουσιαστικά τη λέξη. Νιώθεις άβολα. Είναι αυτό που λένε στα αγγλικά disturbing. Δηλαδή είναι ένα thriller που καθ' όλη τη διάρκεια του νιώθεις άβολα. Νιώθεις ότι ανά πάσα στιγμή θα φρικάρεις, ότι ανά πάσα στιγμή θα αηδιάσεις ή θα τρομάξεις. Κάποιες φορές συμβαίνει, κάποιες όχι. Πολλές φορές, επειδή είναι τόσο άβολο, μπορεί να σε πιάσουν και τα γέλια από το πόσο άβολο είναι αυτό που βλέπεις. Είναι διάφορες οι αντιδράσεις του οργανισμού σου σε αυτό το θέαμα. Γι' αυτό και έχουν ανέβει όλα αυτά τα βίντεο, μόλις το βλέπουν, ανεβάζουν στο TikTok πώς νιώθουν. Και οι περισσότεροι νιώθουν περίεργα. Τώρα, εκτός διαφήμισης.
4: Βλέπετε δεύτερη φορά? Γιατί έχει σημασία,
3: ναι,
4: αυτό.
3: Ναι. Ξέρεις γιατί βλέπετε δεύτερη φορά, Βασίλη?
4: Για να καταλάβει.
3: Όχι, γιατί έχει διάφορα, όπως σας είπα, υπάρχουν διαφορετικοί τρόποι που θα μπορούσε να εξελιχθεί η πλοκή και επιλέγονται συγκεκριμένες συμπεριφορές. Και λες τώρα, αυτό θα μπορούσε να έχει γίνει αλλιώς. Αυτό θα μπορούσε να έχει συμπεριφερθεί διαφορετικά και να έχουμε άλλο αποτέλεσμα.
6: Νομίζω
3: εκεί το ξαναβλέπεις.
6: Νομίζω πρόσφατα, κάνα δύο χρόνια, ρε Βασίλη, είχε βγει μια σειρά. Φάση Black Mirror που διάλεγες εσύ το τέλος.
4: Όχι, είχαμε ένα επεισόδιο στο Black Mirror που είχε να κάνει και με το θέμα.
6: Διάλεγες.
4: Το οποίο, όχι, διάλεγε η πλατφόρμα και σε κάποιους το δείχνε έτσι, σε κάποιους το δείχνε αλλιώς. Ήταν μια σκηνή με ένα καπέλο, αν θυμάστε, που έλεγε την επωνυμία του fast food.
3: Ναι.
4: Και ενώ μετά, ας πούμε, και καλά, σαν να τρελαινόταν η πρωταγωνίστρια και αλλιώς το θυμόταν όλος ο κόσμος, αλλιώς εκείνη, σε κάποιους στην αρχή το έβγαζε όπως το θυμόταν όλος ο κόσμος, σε κάποιους όπως το θυμόταν η πρωταγωνίστρια.
6: Νομίζω είχε βγει, παιδιά, θα το ψάξω τώρα, νομίζω είχε βγει και μια ταινία.
4: Πιο διαδραστικό.
6: Ναι, πιο διαδραστική ταινία. Νομίζω που τελείωνε η ταινία και σου έδινε επιλογή να την ξαναδεί αλλιώς.
3: Υπήρχε σειρά στην
4: σαν
3: τηλεόραση. Το βούρο.
4: Εσύ αποφασίζεις.
3: Εσύ αποφασίζεις. Θα σας πω τώρα κάτι, τώρα που είναι λίγο αδόκιμο στον αέρα. Αλλά αυτό είναι το Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Δεν ξέρεις τι να περιμένεις. Όπως και στην ταινία Αιμονή που σας έλεγα. Και έχει κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η πρωταγωνίστρια. Η οποία σου λέει και είναι, δεν είναι στάλ. Και ο πρωταγωνιστής όμως είναι πάρα πολύ καλός. Αλλά αυτή πραγματικά δεν είναι στάλ. Και έβλεπα στον Jimmy Fallon που έλεγε ότι όντως τρομάζω τον κόσμο τώρα με βλέπουν και φρικάρουν.
7: Τι λες, καλέ.
3: Ρε παιδί μου, είναι η αιμονή. Έχει να κάνει με την αιμονή, σας είπα, με μεταφυσικό αίτιο, όπως σας είπα, αλλά μετά όλο το υπόλοιπο είναι πολύ ρεαλιστικό. Και μιλάει για την αιμονή και για το πόσο ο άλλος νιώθει και λίγο υπεύθυνος για αυτή την αιμονή. Ή του αρέσει ενίοτε η αιμονή. Έχει πολλά στρώματα αυτό. Ως thriller, αν θες να το δεις, είναι thriller. Δεν θα το καταλάβεις. Αλλά μετά, αν θες να το συζητήσεις, μπορείς να το συζητήσεις.
4: Okay.
3: Έχει συζήτηση μετά.
4: Υπάρχει βάθος.
6: Επιστρέφω, το βρήκα. Λοιπόν, ήταν spin-off movie, δεν ήταν επεισόδιο. Ήταν Black Mirror, λεγόταν η ταινία. Μπράβο, Buttersnatch. Που είναι η πιο διάσημη διαδραστική ταινία. Ακολουθεί την ιστορία ενός νεαρού προγραμματιστή του 84, ο οποίος προσπαθεί να μετατρέψει ένα σκοτεινό βιβλίο φαντασίας σε βιντεοπαιχνίδι. Βρείτε τη στο Netflix, είναι, δείτε την. Εσύ παίρνεις αποφάσεις για τις κινήσεις του, ακόμα και αν θα φάει πρωινό. Σε κάθε σκηνή, νομίζω, σε έβαζε να διαλέξεις πώς θα πας τώρα. Οπότε έτσι εξελισσόταν το σενάριο σύμφωνα με τις δικές σου επιλογές.
3: Μάλιστα.
7: Δεν θέλω να παίρνω τέτοιες ευθύνες.
4: Αμάρε, μπουκαπάρε και από καμιά.
7: Άσε μας, μωρέ, τώρα θα διαλέγω για τον άλλον τι πρωινό θα φάει.
3: Εδώ έχει ένα δίκιο τώρα. Άμα θέλω να κάτσω να ξεκουραστώ, να ηρεμήσω, δεν θέλω τώρα. Εγώ δεν έχω πάρει τις δικές μου τις επιλογές. Δεν έχω κάνει δικές μου.
6: Μπορείς να σε ρωτήσω στους επιστήμονες και να δουλεύεις 3 ώρες.
3: Σωστά. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θα σας κάνω, θα πω τώρα είναι λίγο αδόκιμο, γιατί δεν έχει σχέση με διαφήμιση. Θέλω να πω, δεν συνεργαζόμαστε με τα Everest. Αλλά παιδιά, τυχαία μου γυάλισε στο μάτι και πήρα και την έφαγα και ήταν αυτή η παλιά.
4: Σου γυάλισε την έφαγε και ήταν η παλιά, έλα.
3: Η παλιά ζαμπονοτυρόπιτα, παιδιά. Στρογγυλή.
4: Για λουκανικό το πήγε.
3: Πρόσεξε, έχει ζαμπόν τυρί και έχει σαλτσούλα μέσα.
4: Έβεβαια έχει σαλτσούλα.
3: Και είναι, για να καταλάβετε πια, είναι αυτή η παλιά η στρογγυλή που τρώγαμε από τα εργαστήρια, τα τυροπιτοεργαστήρια στα συνοικιακά. Είναι, για να την καταλάβετε πια, έχει από πάνω καλαμπόκι. Είναι
4: τρίμα.
3: Ναι. Τρίμα καλαμποκιού. Αυτή είναι. Τσεκάρετε τι, αν τη φάτε και ζεστή, είναι. Βασιλιά, τυχέ μου, χάλεσε τώρα όλη την αναφορά. Λοιπόν, και δεν είναι αναφορά.
4: Καλά, ζεστή τρώγεται.
3: Δεν είναι αναφορά διαφημιστική. Είναι πραγματικό αυτό που σα λέω. Είναι αυτό που έχει την μπουκιά, τη βλέπει, νιώθει ότι είναι στεγνή και τη βλέπει να είναι στεγνή, τη δαγκώνει και μέσα βγαίνει μία.
6: Και σου καίει.
3: Σάλτσα και σου καίει τη γλώσσα.
6: Τη γλωσσίτσα σου.
3: Ναι, ναι. Πολύ ωραίο να το την πείστε.
7: Είναι αυτό. Ωραία περιγραφή, Δημήτρη, μπράβο.
3: Ναι, είναι αυτή που την τρώγαμε παλιά με σοκολατούχο γάλα.
6: Γιατί μπράβο, καίγεσαι και μετά αναγκάζει και μιλάς με ανοιχτό στόμα.
3: Ξέρω τώρα, σας λέω, δεν παίρνω λεφτά. Αυτό δεν συνεργαζόμαστε, αλλά επειδή είναι η αναφορά και μας είπαμε για την νοσταλγία και για, το, και για τα ημισκούμπρια και το, τα παιδικά μας χρόνια, είναι αυτή η ζαμπονοτυρόπιτα με τη μυστική σάλτσα. Τι εννοώ μυστική, δεν φαίνεται η ρημάδα. Στη δαγκονιά θα σου προκύψει.
6: Λοιπόν, ναι, έχω νέο να ταλαιπωρήσω τους μαθητές της επόμενης χρονιάς. Διάβασα κάπου, δεν ξέρω αν θα ισχύσει, ότι η κυβέρνηση λέει είναι έτοιμη να βγάλει, σου λέει, όλες τις φωλιάτες από τα κηλικεία, γαριδάκια, πατατάκια, σοκολάτες και να βάζει, λέει, healthy food πλέον.
3: Νομίζω ότι αυτά έχουν βγει ήδη, αλλά ναι, κατάλαβα.
6: Γιαούρτια, φρούτα,
7: ναι. Θα ισχύσει από την προηγούμενη εβδομάδα είχε βγει αυτό ο νέος κανονισμός.
4: Θα με δείτε.
6: Protein meal στο γυμνάσιο.
4: Θα με δείτε θέμα στον Ευαγγελάτο, θα με έχουν συλλάβει έξω από τα σχολεία, αλλά δεν θα τα πουλάω γιατί δεν είμαι αλήτης. Θα τα δίνω, ρε. Θα πηγαίνω και θα τις πετάω από μέσα κρουασάν και κάκια. Ό,τι συσκευασμένο με έψιλον συντηρητικά, τρανς λιπαρά ξέρω, θα το δίνω μέσα. Πρέπει να μεγαλώσει ο Έλληνας σωστά.
6: Βασίλη, μαζί να την κάνουμε την πίστη, έχω
3: εμπειρία.
4: Εσύ θα τα πουλά, σε φοβάμαι.
3: Μου θυμίζει κάποιον που έσκυζε τα περιοδικά στα περίπτερα και έπαιρνε τις τσόντες και πήγαινε και τις πουλούσε στους μαθητές.
4: Εγώ θα το κάνω δωρεάν. Θα βγαίνουν τα παιδάκια διάλειμμα και θα λένε περνάει ο βλάχος, περνάει ο βλάχος. Και εγώ με καλαθούνα θα ρίχνω.
6: Έλα, πάρε, πάρε. Εγώ είμαι τρομερός ντελάλης εδώ έξι. Έχω το καλό το μόνο.
4: Φυσικά. Να μας συλλάβουν κατευθείαν.
3: Πολύ βολικό αν θες να το κάνεις κρυφά.
6: Να βάλουμε και κανένα τσιγάρο.
3: Λοιπόν,
4: τσίχλα.
3: Παιδιά, θέλω τους μάπες, γιατί το φέρει κουβέντα στους τρόπους που μικροί βγάζατε λεφτά. Θέλω να πιστεύω σύνομους, αλλά κάτι μου λέει ότι θα μιλήσετε για παρανομίες.
4: Αν είστε κάθε... και κάτω από 11 δεν πιάνει.
6: Μπορείς να παίρνεις τα λεφτά της γιαγιάς και αυτός είναι ένα τρόπος.
3: Ή hacker, η γιαγιά δεν έχει πια λεφτά. Αυτό είναι το μεγάλο παράπονο, παιδιά, τώρα και δεν το λέω για να λαϊκίσω. Αλλά ένα από τα μεγάλα παράπονα των γιαγιάδων και των παππούδων δεν έχουν στα εγγόνια τους να δώσουν ένα χαρτζιλίκι να πάνε να τους πάρουν μια σοκολάτα. Αλήθεια τώρα. Τέλος πάντων, καθόλου τέλος πάντων. Αλλά προχωράμε. Οι hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές, απειλούν και τη δική σου επιχείρηση. Όχι πια. Τέλος αυτό, παιδιά, γιατί ήρθε Vodafone Business, σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr / business.
6: Αν θέλετε για τρόπους, ναι. Συγγνώμη, τώρα που πήγε τρόπους για χρήματα, θυμήθηκα ένα κανάλι που ακολουθεί και ο Δημήτρης στο TikTok. Ο τύπος που λέει νόμοι, παράνομοι νόμοι για να βγάλεις χρήματα.
4: Παράνομοι τρόποι.
6: Παράνομοι τρόποι για να βγάλεις χρήματα. Λοιπόν, και είδα ένα βιντεάκι πρόσφατα που λέει, ρε παιδί μου, τώρα λέει που καλοκαίριασε.
4: Ναι.
6: Βρείτε, λέει, όλες τις συναυλίες και τα φεστιβάλ που γίνονται σε βουνό ή σε παραλία.
4: Ωραία.
6: Πολύ ωραία, λέμε.
4: Ναι.
6: Πήγαινε, λέει, πάρε, λέει, δύο κασόνια, δηλαδή με 300-2000 κομμάτια, με πασουμάκια, τα χειρουργικά,
4: ναι,
6: που μπαίνουν στα παπούτσια. Πήγαινε, λέει, το βράδυ πριν τη συναυλία, με ένα πυροσβεστικό κρονό και κάνε, λέει, γέμισε το όλο λάσπη. Οπότε, λέει, το πρωί δεν θα προλάβουν, λέει, οι διοργανώσεις να κάνουν την ακύρωση. Θα έρχεται κόσμος, θα είσαι εσύ απ' έξω, λέει, με 20 δολάρια το πασουμάκι.
7: Φέλει αυτό, γιατί δεν θα μπορέσει να περάσει, πες, του φίλου με το πλάνο.
6: Θα απ' έξω.
7: Πώς, μωρέ, απ' έξω, πόσο μακριά ξέρεις πόσους ελέγχους κάνουν πλέον στα φεστιβάλ, μην μπει κανένας τζαμπατζής.
6: Καλά, ξέρω κάποια φεστιβάλ που δεν έχουν κανέναν έλεγχο.
4: Εσύ, Μπούκα, θα πλήρωνες 20 ευρώ τα ποδονάρια ή θα βγάζεις τα παπούτσια και θα πριζγούζουν όσολα με τα πόδια στη λάσπη.
7: Εννοείται, σιγά πλήρωνε 20 ευρώ τα ποδονάρια.
3: Λοιπόν, ναι, Θανάση, και εσύ λες κάτι που δεν θα.
6: Εντάξει, το είπε και την Αμερική ο άνθρωπος.
3: Λέω, εσύ δεν θα αγόραζες ο ίδιος.
6: Όχι, εγώ θα αγόραζα.
3: Θα αγόραζες 20 δολάρια ποδονάριο.
6: Σιγά πλήρωνε τα παπούτσια μου με τη λάσπη.
4: Τα παπούτσια δεν τα λέρωνα κι εγώ στην τσάντα, αλλά ότι θα έμπαινα γουρουνό όσολα θα έμπαινα.
3: Εσύ που δεν δίνεις του αγγέλου σου νερό, θα δίνει 20 δολάρια για να πάρει ποδονάριο.
6: Κάθε άνθρωπο έχει τις ανάγκες του.
7: Παιδί μου, με τα τελευταία σου παπούτσια θα πας στο φεστιβάλ. Δεν θα πάρει τα καλά σου. Ούτω ή άλλω θα πάρει τα πιο.
6: Σιγά, μην κάτσω με τη λάσπη που θα κατουράνε και θα πετάνε τα 1000 ή άλλοι κάτω.
3: Ψέματα. Λοιπόν, ο κουμπάρο μου λέει ότι και στο κηλικείο του βαφτιστηριού μου, του Μιχάλη, τα κάναν έτσι. Τα κάναν όλα υγιεινά. Με το ζόρι, λέει, έβρισκε ο Μιχαλάκη που έχει πάρει από τον ονό του. Τρώει μόνο σαβούρα. Πρέπει να το δείτε με τα πατατάκια, παιδιά. Πώς τα
4: κατεβάζει.
3: Πατατάκια από κόρνα, ναι. Ό,τι πλαστικό υπάρχει, το κατεβάζει ο Μιχάλης Ροδέλα.
4: Δεν κατάλαβα τώρα. Δεν έχουμε δικαίωμα.
3: Πω, ένα πενιρλί και αυτό με το ζόρι το βρίσκεται να το φάει στο.
4: Τι λες τώρα. Ναι. Δηλαδή, καταδία, εμένα, καταδία. Μά μου το δίνει η μάνα μου και ο πατέρας μου από το σπίτι. Δεν έχω δικαίωμα να πάω με την κροσανάρα μου στο σχολείο, ρε παιδιά.
3: Ναι, το κηλικείο δεν μπορεί να το αγοράσει. Ναι.
4: Εδώ μεταξύ, άμα τρέμω από τα νεύρα μου αυτή τη στιγμή.
3: Φέρε μα έτσι και κοτόπουλο στο φούρνο πατάτη, φίλε.
6: Αμά να αυτή η κυβέρνηση, άμα θέλει να αλλάξει τα πράγματα, να βάλει δωρεάν γεύματα πρωτεΐν μίλη στα παιδιά και να αφήσει να πούμε την καντίνα είναι εξορισμού, είναι κάτι το παραπάνω. Το εξτρά πάω και το παίρνω.
4: Μου αρέσει.
6: Θα μου έχει εκεί το όλο μαρούλι.
4: Το πρωτεΐν μου αρέσει.
3: Και θα δίνουμε γεύματα στα παιδιά και θα έχουμε και κηλικείο.
6: Α κάνουμε κάτι και για αυτά τα παιδιά. Τα έχουμε στο κλάσμα 15 ώρε με ένα βιβλίο.
3: Ναι, τα είδαμε και τα παιδιά.
7: Θα τα προετοιμάζει τα γεύματα το κηλικείο, ρε παιδί μου. Αν είναι και πρωτεΐν και έχει
6: όλα, όλα στον όγκο είναι από το γυμνάσιο εξάλλου. Κάθε χθες στο Flame Festival, νταμάρια όλα.
4: Πάντως είμαστε κι εμείς εκεί έξω που χωρίς

0: στους μάπες, γιατί θα ήθελα μετά να συζητήσουμε και λίγο το θέμα το... αυτό με τους, με τους Ρωμά που λέτε που αγοράζαν οι βουλευτές την είσοδό τους στη Βουλή, πληρώνοντας Ρωμά να τους ψηφίζουν.
1: Ό,τι προλάβουμε για τα υπόλοιπα θα ενημερωθούμε σήμερα και αύριο θα είμαστε πιο δυνατοί.
0: Μακάρι, Παναγίτσα μου.
1: Για την ώρα να γνωρίζετε οι μάπες εκεί έξω και όσοι ενδιαφέρεστε, ότι αν θέλετε δροσά, να επισκεφτείτε το όμορφο σουλάρι Αρκαδίας με μόλις 22 βαθμούς, μας ενημερώνει ο ντόπιος Γιάννης.
0: Στο σουλάρι,
1: ναι, τώρα εκεί θα είναι ωραία.
2: Καλημέρα.
1: 22 βαθμοί.
2: Τέλεια θα είναι. Φιπεράκι. Καλημέρα στη Μαρία που μας λέει: Hello guys, η καλύτερη ημέρα ξεκινάει όταν είσαι διακοπές. Η Ξανθίπη μας λέει: Η τέλεια μέρα ξεκινάει με σεξ και αυτό είναι πανανθρώπινο.
0: Σιγά μου, η Ξανθίπη.
2: Συμφωνεί και ανώνυμος μάπας που λέει ότι ξεκινάει με σεξ, αλλά θέλει και καπάκια δυνατή τουαλέτα. Έγινε.
3: Παιδιά, εντάξει τώρα, όλοι κάνετε σεξ.
1: Ρε παιδιά,
0: όχι, πώς είναι δυνατόν εγώ στο δικό μου τον κύκλο, όχι μόνο εγώ. Ελάχιστοι κάνουν σεξ.
2: Σου λέει ιδανικά πώς ξεκινάει η μέρα με βάση αυτό που. Α, γιατί διαβάσαμε μια έρευνα. Ναι, μαζεύτηκαν οι επιστήμονες και έφτιαξαν μια τέλεια ημέρα. Πώς θα ήταν τα ωράρια, τι θα κάναμε κλπ.
1: Να σου πω που καταλήγω για το πρωινό το σεξ.
2: Πού?
1: Μετά από ένα χρονικό διάστημα, αν δεν πες στην αρχή που τα πρωτοφτιάχνεις ή που πρωτομένεις μαζί, μένεις στο σπίτι του άλλου, αυτό στο δικό σου, αν δεν θα γίνει και πρωί, μπορεί κανένα Σάββατο και καθημερινή, ναι, που είσαι πάνω στα αυτά. Μετά το πρωινό το σεξ από ένα χρονικό διάστημα και έπειτα, νομίζω ότι γίνεται από τα παράνομα ζευγάρια και μόνο λόγω προγράμματος. Δηλαδή, εγώ στους γνωστούς ξέρω που το κάνουν κάτι 7-7.30-8 το πρωί, είναι επειδή έχουν ξυπνήσει μία ώρα νωρίτερα πριν πάνε στη δουλειά. Από το σύζυγο τη σύζυγο, ναι, ναι, να ρίξουν ένα σεξάκι με την Κατερίνα.
2: Εγώ, μπορεί.
3: Επίσης, σας έχω πει ότι το πρωινό σεξ δεν δείχνει ότι θέλεις τον άλλον.
2: Γιατί, παιδί?
3: Γιατί είναι μέρος της λειτουργίας του ανθρωπίνου σώματος να είσαι σε αισθητική. Πώς να το πω.
4: Σιγά μωρέ κι εσύ.
2: Ναι.
3: Τι σιγά μωρέ κι εσύ.
4: Περίμενε.
3: Δεν είναι. Δηλαδή, ούτως ή άλλως το σώμα μου αντιδρά έτσι με συγκεκριμένη.
4: Έχει μια πολύ άσχημη φράση τώρα για τους άντρες για αυτές τις πρωινές ώρες.
3: Εντάξει, δεν χρειάζεται να την πεις, αλλά κατάλαβα μόλις. Λέω λοιπόν ότι αυτό συμβαίνει στο σώμα ανεξαρτήτως του αν θες τον άλλον ή δεν τον θες.
2: Ναι, οπότε, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, δεν σημαίνει.
3: Μπορεί και να το χρησιμοποιήσεις.
2: Ναι, δεν σημαίνει όμως ότι δεν τον θες επειδή σου συμβαίνει έτσι.
3: Σίγουρα. Δεν σημαίνει σίγουρα ότι τον θες.
4: Κάτσε, περιμένετε λίγο. Κοιμάσαι με έναν άνθρωπο. Τον μυρίζεις, τον ακουμπάς όλο το βράδυ. Και έχεις μια...
3: Να σε μυρίσει θέλει.
4: Συγγνώμη λίγο. Ξυπνάς το πρωί. Δηλαδή τι άλλο σκεφτόσουν αφού τον έχεις δίπλα σου.
3: Όχι ρε παιδί μου, αλλά θα σου το πω ανάποδα. Εσύ δεν έχεις αυτή την... δεν βιώνεις αυτή την κατάσταση και μπράβο σου και χαίρομαι πάρα
4: πολύ. Πας καλά μωρέ, γιατί...
3: Ξέρω... Το...
4: 15 χρόνια.
3: Άσε να σου πω το επιχείρημα. Το επιχείρημα είναι ότι πρέπει, για να το καταλάβεις όμως το επιχείρημα μου, πρέπει να μην θες τη σύντροφό σου, που αυτό δεν υπάρχει σε αυτή την περίπτωση της Κικής. Λοιπόν, αν λοιπόν δεν θες και το σκέφτεσαι να κάνει, είσαι στα χωρίσματα τέλος πάντων και δεν το έχεις και, και προτεραιότητα να κάνεις τον έρωτα, είναι μια καλή λύση να το κάνεις το πρωί, που ούτως ή άλλως είσαι halfway there. Δηλαδή η μισή δουλειά έχει ήδη γίνει.
2: Ναι, παππούς, ναι, απλά Σαββατοκύριακα κυρίως.
4: Ο παππούς μου έλεγα, μα φορά στην αρβίλα του στρατού, είσαι πολεμιστής. Μέχρι να στη βγάλουν. Τέλος.
2: Πού να στη βγάλουν. Τέλος πάντων, όποιος το λέει υπερδικούλα.

0: του. Ας το κάνει.
1: Ό,τι και να γίνει πρέπει να πολεμήσεις, Μητσό.
2: Πάμε λίγο στο τέτοιο.
0: Βεβαίως. Η Ιλιάνα απ' την άλλη μας λέει: νιστάζω, δεν ξέρω καν ποια είμαι πρωί-πρωί. Να γίνει αυτό να μάθεις ποια
2: είσαι. Ιλιάνα είσαι.
3: Ένας κανονικός άνθρωπος εδώ, ο Βασίλης, λέει: τέλεια μέρα ξεκινάει χωρίς να μου μιλάει κανείς μέχρι να τελειώσω τον ελληνικό καφέ σε κούπα.
2: Έτσι,
3: πολλοί είμαστε έτσι τώρα ψέματα να λέμε. Οι φίλοι από την άλλη, πούντι την έχασα. Οι φίλοι εδώ, Σταυρούλα, καλημέρα. Εμείς λέει που 7 η ώρα έχουμε ξεκινήσει ήδη δουλειά. Πότε να πάρθουν τα πρωινά και πότε να γίνει γυμναστική. Κάνε το άλλο. 5 λεπτά και σου φτάνουν.
2: Ποιο άλλο.
3: Το σεχ, το πρωινό. Άμα δεν προλαβαίνει πριν τη δουλειά να κάνει γυμναστικές και πρωινά, ρίξε ένα 5 λεπτό.
2: Γιατί μόνη της το κάνει αυτό, πρέπει να έχει και έναν άλλον. Που επίσης να έχει την ίδια όρεξη και το ίδιο ξύπνημα το πρωί.
3: Υποθετικά ότι έχει τον άλλο. Mm. Την όρεξη, άκουσε να δεις τώρα Δημήτρη.
4: Βρίσκεται με το φαγητό.
3: Ναι, την όρεξη, μη δες τώρα και έχω εγώ και δεν έχεις εσύ, εξυπηρέτησέ με, θα έρθει η ώρα σου για αλλαγή.
4: Καλά σου λες.
0: Η φίλη Κέλλη λέει: το σεξ για να το κάνει πρέπει να έχει ξυπνήσει το πρωί, να μην νιστάζει από το βράδυ και να μην έχει υποχρεώσει μέσα στη μέρα.
3: Γι' αυτό αγάπη, εμείς δεν το κάνουμε. Όπως τα λες είναι. Όπως τα λες.
2: Αύριο, υποχρεώσεις. Παιδιά, λοιπόν, το θέμα εμένα θα είναι. Σημειώστε το και θα σας πάρει ο διάολος, αν δεν το θυμάστε πάλι.
3: Ναι.
2: Τι γίνεται, θέλω να κάνουμε μια καταγραφή. Ποιοι κάμουν τον έρωτα.
3: Πρέπει να το κάνουμε εμείς σήμερα, να έρθουμε με εμπειρία.
2: Όχι, όχι.
3: Α,
2: αλλά θα πούν οι μάπες αλήθειες.
4: Θα πούνε αλήθειες.
2: Θέλω να καταλάβω αν εκεί έξω.
4: Πώς θα το επιβεβαιώσουμε.
2: Μιλάς παλαιό πάνω. Έλα.
4: Πώς... Όχι, σε ρωτάω. Θα το από πάνω και τα από κάτω.
2: Δεν θα το επιβεβαιώσουμε. Θα κάνουμε όμως μια μια σφιγμομέτρηση για το τι. Μια τάξη μεγέθους θα καταλάβουν.
0: Ναι. Θα πάμε καλή πίστη και να θέσουμε και ένα χρονικό πλαίσιο. Δηλαδή να μην μας λένε στα νιάτα τους τι έκαναν τώρα, το τελευταίο δίμηνο.
2: Τι ηλικία είσαι και με τι συχνότητα έρχεσαι σε επαφή με.
0: Και ίσως πια είναι και.
2: Με οποιονδήποτε.
0: Η οικογενειακή σου κατάσταση που λένε.
3: Ναι, θα μας το πείτε αυτό.
4: Παιδιά, λοιπόν, μην τρέπεστε, μην θέλετε να εντυπωσιάσετε.
2: Θα μας είσαι, δικό σου είναι ότι θα ντρέπονται.
4: Όχι, γιατί κάποιοι
2: θα θέλουν. Έχεις ένα πρόβλημα στο κεφάλι σου και πρέπει να το λύσεις.
4: Συγγνώμη, ξέρω πολλούς τύπους, ας πούμε, που θέλουν να πούνε ότι πηγαίνουν 15 φορές την εβδομάδα.
2: Πού το ξέρεις, αύριο θα το κάνουμε το θέμα.
4: Ρε παιδί μου, σου λέω, γενικά υπάρχουν εκεί έξω, είναι πολλοί.
0: Αύριο θα μάθουμε.
4: Όλοι το βρέχουν πάρα πολύ. Ρε, δεν το βρέχει άνθρωπο.
2: Δεν υπάρχει και μία απάντηση.
3: Υπάρχει ένα φαινόμενο εκεί.
4: Έχουμε συζητήσει και με δύο-τρεις. Τις έχουμε ξανακάνει αυτές τις συζητήσεις. Δεν τις περιμέναμε στο Μαϊρέντιο να τις κάνουμε και έχω ακούσει τέρατα.
2: Οκ. Okay.
4: Αυτό σου λέω.
2: Άρα, μπορεί να μην το κάνουμε το θέμα αύριο.
4: Όχι, να το κάνουμε, γιατί τώρα δεν μπορούμε να σκεφτούμε και κάτι
3: άλλο. Πάντως, και εγώ δεν θέλω να το δίνουμε έτσι γενικά. Θέλω συγκεκριμένο, όπως είπε η Κατερίνα, με συγκεκριμένο χρονικό περιθώριο. Ναι. Τους τελευταίους 2 μήνες, ναι, τόσες φορές έχω σχέση, δεν έχω. Γιατί αν μου πάτε, έχω σχέση, το κάνουμε 3 φορές την εβδομάδα.
2: Λοιπόν, κλείσε το Θανάση και το Βασίλη. Θα πάτε και θα μου βάλετε φίλτρο σε ένα θέμα ημέρας που δεν έχουμε βάλει ακόμα.
4: Μια ερώτηση.
2: Δηλαδή, προφανώς εσείς δεν κάνετε σεξ.
4: Μια ερώτηση.
2: Όχι, κλείσε και τις Κατερίνες.
4: Είμαστε πολύ καλοί μας.
2: Λοιπόν, τελειώσαμε. Μάπες μου, να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν.
0: Ήταν... Μια φορά που κι εγώ ήμουνα. Δεν χρειάστηκε να με κλείσεις και με πήραν τα σκάγια.
2: Όχι, ξέρεις γιατί δίνεις το μικρόφωνο σου σε αυτόν που είναι κλειστό το μικρόφωνο.
0: Το άρπαξε.
2: Κατερίνα Μπούκα, Θανάσης Μπασάς, Βασίλης Βλάχος,
0: Δημήτρης Ουγγαρέζος,
2: Βασιλική Παρδάνη
4: Γλυφτράκη,
2: Βασιλική Παρδάνη Συρνήτης του και τη ραδιοσκηνοθεσία Μάπες. Αυτή ήταν η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο και λίγες ακόμη παραστάσεις. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θα τα ξαναπούμε πρώτο εδώ αύριο 6 ώρα το πρωί. Καλημέρα. The My Radio Throwback Summer.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
2: Πάμε θάλασσα.
3: Πάμε.
2: Πάμε μουσικές.
3: Πάμε.
2: Πάμε νόστος.
3: Πάμε. Και μένουμε.
4: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos.
2: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
3: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
4: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
3: Νόστος.
4: Νόστος.
3: Νόστος. Let's go for it. Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
4: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
5: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
4: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
6: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ, Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
7: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές, όπως πάντα.
8: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
7: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
8: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Dash.
7: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
7: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
7: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα. Και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
8: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
7: Μεσογειακού και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
9: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοπείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοπείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
10: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
12: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
11: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
12: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
12: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
11: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μη αλλίωση των χρωμάτων.
12: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
11: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
12: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
11: Τηλέφωνο 26410-91-760.
12: Κινητό 6945-3627-08.
11: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
13: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
14: Το πλοίο θα σα.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
3: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
2: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
3: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
2: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
3: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410 56472 και 6947 83 67 12. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430 81011 και 6932 371717. Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας. Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές. Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
4: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
3: Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο, είναι δικό μας.
1: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Λιανίδας Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος, στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
4: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
3: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
5: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 10 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα, εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής, έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα, γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός, μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, fax 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
5: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
6: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
7: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
7: Ποιότητα ζωής.
6: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
8: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
9: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
10: Ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Παπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Γιώνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφάντε.
1: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Today 104,5.

Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός. Μόνο που σου κρατάω το χέρι, σταματάει η βροχή. Κάθε μπορώ

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
2: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
5: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
2: Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κταίο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 26430-81011 και 6932-3717-07.
6: Μία, μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
7: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία. Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
8: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει.
1: Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
8: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
9: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
6: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
7: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
8: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
9: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της DAS.
10: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
11: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
12: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
13: Τέντες Παπαπάνος.
14: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
15: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
16: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900.
17: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
18: Α, όλα και όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλε για γκαραζόπορτα για το σπίτι. Και ρολά για την επιχείρηση δεν έρχομαι.
19: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
18: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα. Για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
19: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω ολοκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
20: Ντάλλας. Αυτόματες γαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Ντάλλας. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αττηρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-55-8787.
0: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
21: Πάμε θάλασσα.
22: Πάμε.
21: Πάμε μουσικές.
22: Πάμε.
21: Πάμε νόστος.
22: Πάμε. Και μένουμε.
23: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
24: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
25: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
26: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
27: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
25: Νόστος.
27: Νόστος.
25: Let's go for it.

0: σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας, www.meganol.gr. Και για online αγορές, επισκεφτείτε το e-shop μας, www.musakian.gr.
1: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
3: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410 33 728. Κινητά 6945 394 119 και 6945 530 647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
4: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
5: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
6: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
5: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
6: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
5: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
6: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
5: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
8: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
8: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
9: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
10: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
11: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.

0: Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.
1: Άμα το αύριο είναι στο χέρι μου.
0: Την καλύτερη μουσική.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές, με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής.
7: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300, φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
8: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Από

0: Πιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
3: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
2: Τηλέφωνο 26410 91 760.
3: Κινητό 6945 3627 08.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αγγελός. Και καθαρίσατε.
4: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: Πουλά μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τσάντζαλος.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Αρτία εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
5: Today 104,5.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire

0: Αραγκανίδας Θανάσης, Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643-081-011 και 6932-3717-07.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
9: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
10: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
11: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
12: Τεκίλα.
13: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
10: Νόστος.
13: Νόστος.
10: Νόστος. Let's go for it.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρολά ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
14: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
15: Η δύναμη είναι
7: στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
12: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Χόρεψε, χόρεψε, δικάσω τη σε...
0: Όλες τις επιτυχίες.
1: Προς το παρόν δεν μ' αγαπάς, σε άλλη όχθη πια.
0: Όλες τις επιτυχίες. Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

Today 104,5. Παίζει τις αγαπημένες σου επιτυχίες.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
4: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
3: Dallas. Υπεροχή στην Καραζόπορτα.
2: Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Revoy, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στον Κόμβο Σικιάς. Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
5: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
2: Τα ολλανδικά Nifan της Tenkate.
5: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Dash.
2: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
5: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
2: Τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
5: Τέντες Παπαπάνος.
2: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
5: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
2: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25900. Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
6: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά. Και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
2: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 22 785.
1: Πρότυπο ταπιτό καθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
7: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελίδης.

Today 104,5.

Day 104,5. Παίζει τις αγαπημένες σου επιτυχίες.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
3: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
4: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
4: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκητων ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
4: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
6: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
7: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
6: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
8: Έλα, Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: πιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
2: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810 88 231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
3: Η μουσική του σήμερα στον Today.
4: Στον Today.
3: Today 104,5.

σου χέρια απ' τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα σ' ένα πόδι.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση, μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
4: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε

0: καθίσματα με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός, μαγικός αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκυ Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφύγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 27300. Φαξ 22331. Μαγικός αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
1: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
3: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνα 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
5: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση,

0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: Τέταρτο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου, Αγρίνιο.

Στον ήλιο, μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από τους σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.

να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
5: Πάμε θάλασσα.
6: Πάμε.
5: Πάμε μουσικές.
6: Πάμε.
5: Πάμε νόστος.
6: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Nostos. Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
3: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
5: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
3: Νόστος.
5: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
4: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-055-140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
7: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643 081 011 και 6932 37.

0: άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
2: All day.

0: παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει.
1: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
3: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
4: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγοί.

0: με άποψη.
1: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
0: Otto Sender Varelis.
1: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
0: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
1: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
0: Otto Sender Varelis.
1: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
0: Otto Sender Varelis.
1: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
3: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις, έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
4: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
3: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
4: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
3: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
5: Dallas, αυτόματες γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί, πόρτες, θωρακισμένες και εσωτερικές, κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas, στο πρώτο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45-544 και 6972-55-8787.
3: Dallas, μιλάμε για ποιότητα.
6: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια, υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά, σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
7: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
8: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς. Είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.
9: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
10: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
9: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
10: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
10: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
9: Στύψιμο σε φυγό κέντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
10: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
9: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
10: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
9: Τηλέφωνο 26410-91-760.
10: Κινητό 6945-3627-08.
9: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελός. Και καθαρίσατε.
11: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 3:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avra Clean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
3: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avra Clean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
4: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420-24-143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
5: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Σάρα Γκανίδα Θανάσης, Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω, προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
4: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνες Ακράτειας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και φιλικότητα προς το δέρμα.
4: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
4: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
5: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
6: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
5: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
7: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
8: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 4 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών. Μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών. Τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
4: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι. Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι. Σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα. Και το εννοούμε. Από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα. Εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών. Για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40%. Και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας. Με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου. Με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια. Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης. Άριστη κατασκευή.

0: οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
1: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα, θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο, αυτό

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Α,

0: πιόνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο.

τα οποία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.

0: Το ρολόι δείχνει 4:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
4: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
5: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
6: Πάμε θάλασσα.
7: Πάμε.
6: Πάμε μουσικές.
7: Πάμε.
6: Πάμε νόστος.
7: Πάμε. Και μένουμε.
8: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
9: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
10: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα σνακς και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
11: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
12: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
10: Νόστος.
12: Νόστος.
10: Νόστος. Let's go for it. Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Γιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ, η Γιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σουζ, βρες τα πάντα.
13: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
14: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-55140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
15: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Το ρολόι δείχνει 5 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ, παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
8: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
9: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
8: Τα αυτοπλαινόμενα Prestige της Das.
9: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
8: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
9: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
8: Τέντες Παπαπάνος.
9: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
8: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
9: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 0 25900.
10: Απέραντο γαλάζιο.

0: Λεβέδιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635-051-643.
1: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-022-785.
2: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
4: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 5:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας.
5: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
6: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
5: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
7: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
8: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη, οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου, φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
7: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
8: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
7: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
8: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Today 104,5.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό.

0: Το ρολόι δείχνει 6 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
7: Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728, κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647 στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
6: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
8: Η υπεροχή και η απόλυτη εγγύηση είναι συνώνυμα.

0: με το όνομα Dallas. Γκαραζόπορτες παντός τύπου, ρολά ασφαλείας και βιομηχανικά, αυτόματοι μηχανισμοί, Dallas. Τα πάντα κατασκευασμένα με τα πιο ανθεκτικά υλικά και τα πιο σύγχρονα μέσα για να εφαρμόζουν τέλεια σε κάθε χώρο. Dallas. Γκαραζόπορτες, ρολά, μηχανισμοί.
1: Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, 150 μέτρα πριν την αερογέφυρα δεξιά. Τηλέφωνα 26410-45544 και 697-255-8787.
0: Dallas. Υπεροχή στην Γκαραζόπορτα.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη γηνής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογγίου Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη γηνής. Δελιγιάννης Χολής.
5: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
6: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
5: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
6: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
5: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
6: Otto Sender Varelis.
5: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
6: Otto Sender Varelis.
5: Μηδέν προκαταβολή. Έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονιπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
8: Today 104,5.

0: Λοιπόν, στα σουσού του Σαββατοκύριακου, να πω ότι μου ήρθαν στο θέατρο Κώστας Τσουρός, Δέσποινα Καμπούρη, Έλλη Κοκκίνου κτλ. Και Δήμητρα Κατσαβάδου.
1: Hot δηλαδή προορισμός της Αθήνας.
0: Παιδιά, 1500 άτομα κάθε μέρα.
1: Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
0: Πάει
1: και εγώ
0: καλά.
1: Ακούω πολύ καλά, θα έρθω. Εγώ πήγα χθες και είδα την Αμελή.
0: Την ταινία.
1: Την Αμελή, την ταινία, παιδιά. Και χάρηκα πάρα πολύ και πέρασε
0: σε θερινό.
1: Γιατί.
0: Δεν την είχε δει την Αμελή.
1: Την είχα δει μικρός.
0: Μικρός και πήγες να την θυμηθείς. Ναι.
1: Και δεν την είχα καταλάβει καλά μικρός. Ούτε μεγάλος την κατάλαβα, να σας πω σε πολλά. Αλλά μικρός. Κάπως με είχε συνεπάρει η φωτογραφία,
0: η
1: τα
0: μουσική.
1: Χρώματα, η μουσική, η φοβερή. Τα γαλλικά. Τότε εγώ ξεκινούσα γαλλικά να μάθω.
0: Είχε κάπως γκαϊλιάσει.
1: Και πιστεύω λίγο με είχε επηρεάσει. Δηλαδή αυτό το λίγο φαντασία και ζαμανφού και
0: ναι,
1: λίγο
0: ναι,
1: λαλαλά.
0: Ναι, όπως ήταν
1: λίγο...
0: η Αμελή, κουκουρούκου.
1: Μπράβο, κουκουρούκου. Και λίγο ποτάκι, καφεδάκι στη Μονμάρτη και αυτά που το έχω λίγο αυτό το ότι να είναι. Και είχα δει εγώ στο Σινέπαρι, αυτό που είναι το πιο ωραίο σινεμά του κόσμου.
0: Της Ευρώπης.
1: Ναι, της Ευρώπης. Την είχε την ταινία. Μπαίνω να ψάξω και λέω sold out όλες τις μέρες. Και λέω, ρε. Τέλος πάντων. Και μετά μου βγάζει ότι την έχουν πολλά θερινά σινεμά. Την Αμελή.
0: Άντε ρε.
1: Γιατί είναι η επέτειος 25 ετών
0: από τη μέρα
1: από
0: που
1: βγήκε. Και έχει ανανεωθεί λίγο στα χρώματα. Είναι τα χρώματα λίγο πιο έντονα. Η ίδια ταινία.
0: Ωραίο.
1: Και το έκλεισα τελευταία στιγμή, παιδιά, και πήγα. Και η αλήθεια είναι ότι πήγα και σε ένα πάρα πολύ ωραίο θερινό σινεμά. Δεν έχω πάει σε πάρα πολλά. Έχω πάει και σε 2-3 που δεν μ' αρέσανε. Ναι. Πήγα σε ένα θερινό σινεμά. Να το πω ποιο είναι.
0: Δεν καλέ, σιγά.
1: Λοιπόν, εδώ στην Καλυθέα, στο Σινέ Φλερί, δεν το ήξερα.
0: Το Φλερί, ναι.
1: Πολύ κοντά εδώ. Εδώ δίπλα, παιδιά, ήταν από τα πιο ωραία. Γιατί είναι χαλικάκι.
0: Ναι, ναι.
1: Τεράστιο χώρο. Όχι αυτό που είναι μερικά που είναι
0: είχε
1: λίγο.
0: Κόσμο, χάρατσε.
1: Ισόγειο. Τίγκα.
0: Μπράβο!
1: Όχι, όχι. Τίγκα.
0: Ακούω τα σινεμά και έχουν κόσμο και ξαναχαίρομαι.
1: Έκατσα μπροστά. Σκέψου δεν έβρισκα. Αλλά και τον μπροστά.
0: Έχει κενό από την οθόνη, μπόλικο.
1: Και επίσης έχουν αλλάξει τις οθόνες. Το έχει πάρει μια μεγάλη εταιρεία τώρα που έχει αναλάβει πολλά σινεμά. You know.
0: Ναι, yes I know.
1: Και δεν έχει, παιδιά, την οθόνη, από ό,τι κατάλαβα. Το πανί. Που λίγο θολώνει, δεν βλέπει αν πέρασε το αυτοκίνητο. Ήταν οθόνη. Οπότε έβλεπες πολύ κανονικά και πολύ ωραία.
0: Παιδιά.
1: Και το προτείνω έτσι, δηλαδή ένα θερινό.
0: Τα θερινά να τα προτιμάτε. Εμένα ήρθε με επηρεάσει ο Ουγγαρέζος, πήγε και είδε, λέει, την αιμονή, το θρίλερ. Και μου λέει, αν αντέχει το στομάχι.
1: Και αυτό το backdoor που λένε στα αγγλικά. Όχι.
0: Το obsession. Και μου λέει, άμα αντέχει το στομάχι σας, λέει, να πάτε να τη δείτε. Εμένα με επηρεάσει, λέει, πάρα πολύ. Συγκλονιστική, λέει, άμα αντέχετε τα θρίλερ.
1: Τον επηρέασε σε τι το θρίλερ, τι θα ξεπιάζει.
0: Ανακάτεψε, λέει, το μέσα του.
1: Οχ.
0: Ότι ήταν ήτανε που ήταν βουρδούγιο το μέσα του, το άπαψε.
1: Σε θερινό, όχι το θρίλερ όμως.
0: Όχι, σε κλειστό. Το θρίλερ τώρα, παιδιά, θέλει όχι. Κλειστό κινηματογράφο να είναι η άτμος αυτές που βαράνε,
1: ναι.
0: Κόκκινο.
1: Το θερινό θέλει λίγο ρομάτζο και
0: εννιάου. Θέλω να δω λίγο τι είναι αυτή η αιμονή και γιατί ανακατεύει το μέσα.
1: Ναι, να είδατε. Δεν έχουμε έναν εδώ πέρα κριτικό κινηματογράφο να βγαίνει στο τηλέφωνο.
0: Να πάρω τον Κουτσογιαννόπουλο.
1: Να μας πει τώρα γιατί.
0: Κοιμάται, γιατί βγαίνει το πρωί στην κοινωνία ώρα Μέγκα.
1: Ναι, όχι, τώρα ξέρω.
0: Τώρα μην το δείτε.
1: Η αιμονή, να το ψάξουμε όμως, παιδιά.
0: Λοιπόν, μισό λεπτό. Και να ψάξουμε έτσι καμιά καινούργια ταινία να σας προτείνουμε. Να γίνουμε πολιτιστικοί επιτέλους.
1: Αλλά να βλέπετε και παλιές.
0: Καλά, όσοι δεν έχετε δει τις παλιές, τύπου πέρσι που έλεγε πηγαίνετε να δείτε το Interstellar. Για μένα, άνθρωπος που δεν έχει δει το Interstellar, όχι.
1: Δεν το έχω δει.
0: Θα αλλάξει η κοσμοθεωρία σας.
1: Θα το δω, θα ανακατευθεί το μέσα μου.
0: Όχι, ίσα καθόλου. Απλά, άμα δείτε το Interstellar, καταρχάς για μένα έχει την top μουσική των μουσικών, ο μουσική. Να βάλουμε μετά κανένα. Να βάλουμε λίγο Αμελή και λίγο Interstellar.
1: Και να σας πω
0: soundtrack.
1: Και βλέπω τώρα να ξέρει και το Berlin στο Netflix.
0: Α, ναι.
1: Μ' αρέσει.
0: Είναι ωραίο τύπο ο Μπερλίν. Λοιπόν, τώρα που γεμίζετε τη μέρα βέβαια με δραστηριότητες, να βγαίνετε τα βράδια, γιατί εδώ που τα λέμε τώρα αρχίζουμε την πιο έξω περίοδό μας. Παρότι εμείς είμαστε του χειμώνα με το χάρι, αλλά εντάξει, και τώρα το καλοκαίρι κάπως πουνιόμαστε.
1: Τώρα θα έχουμε και χρόνο.
0: Κάνετε και άθληση. Ναι, μπράβο σας αν το κάνετε. Να ξέρετε ότι όχι μόνο η υγρά χάνουμε, αλλά και οι ηλεκτρολίτες. Το βασικότερο για την ενέργειά μας, παιδιά, η αφυδάτωση δεν αργεί να εμφανιστεί. Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Φυσικά να καταναλώνουμε πολλά υγρά, ενώ σημαντικό είναι να προσθέσουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής με ηλεκτρολίτες. Το Dextrolite Plus με υπέροχη γεύση λεμόνι και βιταμίνη B2. Είναι ιδανική πρόταση για όσους είναι συνεχώς σε κίνηση. Απλά διαλύεις ένα δισκείο σε ένα ποτήρι νερό και είσαι έτοιμος να συνεχίσεις. Ανακαλύψτε λοιπόν τη δροσιά του Dextrolite Plus Lemon και γνωρίστε και τις υπόλοιπες απολαυστικές επιλογές σειράς για ενυδάτωση που προσαρμόζεται στη δική σας καθημερινότητα, όποια και αν είναι η στιγμή. Έχει πορτοκάλι, έχει και raspberry.

0: Είναι μια εκπομπή τέχνης και πολιτισμού.
1: Βέβαια, πάντα ήμασταν.
0: Εγώ πραγματικά με το soundtrack του Interstellar άκουα. Λιώνει το μέσα μου, γίνεται τώρα, αστρική
1: επειδή,
0: σκόνη.
1: Επειδή έχω μπερδευτεί και σίγουρα είναι και κάποιοι που μας κοιτάνε.
0: Εγώ θα σου πω.
1: Δεν είναι το Star Wars αυτό.
0: Όχι.
1: Α, είναι άλλο. Τα μπερδεύω αυτά τα δύο τώρα. Δεν ξέρω.
0: Όχι, αλλά στη γνωστή πλατφόρμα που και οι δύο αγαπάμε.
1: Ναι.
0: Το έχει μέσα.
1: Αυτό.
0: Ναι.
1: Την ταινία.
0: Ναι.
1: Είναι μία ταινία. Θα τη δω.
0: Μία.
1: Υπόσχομαι.
0: Μία και έξω.
1: Μία ταινία.
0: Μία και έξω.
1: Παλιά.
0: Δεκαετία τώρα, νομίζω. Πρέπει να κλείνει τα 10 χρόνια το Interstellar.
1: Α, ναι. Και τι σου κάνει αυτή η ταινία, δηλαδή.
0: Καταρχάς, η μουσική εμένα αυτή με διαλύει.
1: Διάστημα έχει να κάνει.
0: Ναι. Αλλά. Συναισθηματικό διάστημα, δηλαδή δεν είναι, να ξέρετε ότι είναι, λέει, όλο βασισμένο σε επιστημονικές θεωρίες αλήθειας.
1: Ναι.
0: Και ουσιαστικά δείχνει τον αγώνα ενός πατέρα να σώσει την κατάσταση, αλλά και το πώς το μόνο πράγμα που ταξιδεύει σε διαστήματα, σε χρόνους, σε τα πάντα, είναι η αγάπη.
1: Θα το δω τώρα, με έχεις βάλει στο...
0: Όχι.
1: Νόμιζα, συγγνώμη θα το πω, νόμιζα ότι είναι αυτά που ότι βλέπει, δείχνει την εκτόξευση, αυτό γυρνάμε.
0: Όχι,
1: κάνουμε,
0: καλέ!
1: Θα πεθάρουμε, θα γυρίσει ο ήλιος, θα τα βαριέμαι αυτά.
0: Όχι, όχι, δεν είναι καταστροφής ταινία. Είναι sci-fi μέλλοντος, ας πούμε.
1: Τώρα με έχεις βάλει σε πειρασμό να καταλάβω τι δάκρυσες δηλαδή.
0: Ειδικά όταν παίζει αυτή εδώ η μουσική, κοιτάξτε. Και αυτό που κάνει το γρήγορο, το πιάνω.
1: Χαρτομάντιλο, και δεν σε έχω ότι κλέσει τη σειρά. Όχι, όχι, όχι, γενικά.
0: Και εδώ είναι που θα αρχίσει το. Εσύ έχει βάλει το walk. Όχι, δεν κλαίνω. Να το. Γενικά πάντω θεωρείται το νούμερο ένα soundtrack όλων των εποχών.
1: Δεν είχα πολύ γνώση, ναι. Θα τη δω και αυτέ τι μέρε, υπόσχομαι.
0: Λοιπόν, κάτσε να βάλουμε soundtrack Αμελή να μα παρουσιάσει εσύ την Αμελή. Και τώρα ο θετικό κινηματογράφο.
1: Τώρα σκεφτόμουν άμα κλε, γιατί δεν σε έχω τι κλε.
0: Όχι, όχι, κλάμα δεν.
1: Εγώ π.χ. κλαψούλησα και στην Αμελή χωρί να την τερσυγκίνη.
0: Ναι.
1: Και στα παιδικά εγώ θα κλάψω λίγο.
0: Ναι,
1: αλλά δεν κλαίω την ταινία, κλαίω γιατί κάτι θυμάμαι.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δηλαδή.
0: Κλαίω γιατί μπορώ να θυμάμαι κάτι άλλο. Την κατάστασή μου.
1: Κάτι έδειχνε χθες, άσχετο, και έδειχνε ένα διακοσμητικό κήπου και λέω, αχ, και με τη γιαγιά μου είχε ένα διακοσμητικό κήπου και έκλαιγα.
0: Αλλά θεμάσαι.
1: Κλαίω από το ένα μάτι, έχω καταλάβει. Δηλαδή, τέλο, συγκινούμε, κάπω με πιέζω και κάνω ένα. Και βγαίνει όλο από το ένα μάτι.
0: Και σε αυτό ανάποδο.
1: Καλά, γενικά να σα πω, παιδιά, ότι
0: εδώ είναι Jan Tiersen.
1: Εγώ είχα δώσει για γαλλικά με την ταινία αυτή, να ξέρετε, στο σχολείο. Ήταν, έδινα γαλλικά τη χρονιά που βγήκε αυτή η ταινία. Α, είχα σου Γιώργο Βλάχο εκείνη την περίοδο, ή δεν ήξερε ούτε να προσθέσει κλάσματα. Λοιπόν, το 2001 είχε γεννηθεί.
2: Το ρολόι δείχνει 6:30. Και το ραδιόφωνο
3: 104,5.
4: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
2: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω, Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
4: Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγγελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors, η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Στο Zenith Κρυστάλλι 10 η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα Πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410243 72. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
5: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Θανάση, Σαραγκανίδα Θανάσης. Δελή Γιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy, Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και μπούσε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641055140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717.
4: Πάμε θάλασσα.
5: Πάμε.
4: Πάμε μουσικές.
5: Πάμε.
4: Πάμε νόστος.
5: Πάμε. Και μένουμε.
6: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
4: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
5: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
6: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος. Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
5: Νόστος.
6: Νόστος.
5: Let's go for it.
7: Today, 104,5.

0: Λοιπόν, να κλείσουμε την πρώτη μας την ώρα, κυρίες και κύριοι μου. Να πάμε έτσι λίγο για διαφημισούλα. Έξω μπορώ να πω ότι είναι παλεύσιμη ζέστη. Γιατί το λέω, γιατί είχα πάει στο συνεργείο και περίμενα και με βάραγε ο ήλιος, αλλά φύσαγε ρε παιδί μου. Έχει αυτό το μελτέμι και κάπως δροσίζει, δεν δροσίζει.
1: Και νομίζω ότι μέχρι την Παρασκευή θα φυσάει αρκετά. Είναι αυτό που λένε ότι φοβούνται λίγο για τις πυρκαγιές. Αλλά έχει δροσιά. Είναι αυτό το μελτέμι, λέει, που μας έχει σώσει. Αλλιώς, λέει, θα είχαμε κι εμείς, αν δεν υπήρχε το μελτέμι, θα είχε κατέβει ο καύσωνας της Ευρώπης που είναι στο Παρίσι και σε αυτά που έχει 40 τώρα στο Παρίσι.
0: Βεβαίως.
1: Και δεν την παλεύουν καθόλου. Οπότε μας θα μας πάει την Τετάρτη μέχρι 32-33 και θα πέσει μετά πάλι στους 29. Το μελτέμι αυτό, λέει, μας βοηθάει. Μόνο να μην έχουμε κακές ειδήσεις.
0: Μπράβο, παιδιά, λίγο με τις φωτιές. Προσοχή. Αν και τώρα αυτό έλεγα, γιατί πέρναγα για να πάω Θήβα την Κυριακή, γύριζα τη μάνα μου πίσω, γιατί έρθει η μάνα μου στο θέατρο. Καταλαβαίνεις τι
1: έγινε.
0: Ναι, το πιάνει το
1: ζόουλα. Χάρη και καμάρα,
0: ναι. Στη σκηνή του, στο τελείωμα του πρώτου μέρους, τρέχουμε μπροστά μέσα από τον κόσμο και φωνάζουμε έπεσε ο Αρίστος. Θα καταλάβετε τι.
1: Ναι.
0: Και περνάω και τη λέω: Μάνα, έπεσε ο Αρίστος. Και μου λέει: Συγχαρητήρια να πεις όλα τα παιδιά από πίσω. Τη λέω: Είναι στιγμή τώρα. Δεν μπορώ, Χριστέ μου.
1: Τι νόμιζε ότι τελείωνε.
0: Τελείωνε το πρώτο μέρος. Εγώ εν τω μεταξύ εκείνη να παίζω ακόμα και την ώρα και να λέω: Μάνα, έπεσε ο Αρίστος. Και μου λέει: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, πες από πίσω. Μιχάζει. Δεν μπορώ εγώ πια. Δεν μπορώ. Λοιπόν, τι κάνετε, ρε παιδιά, λέει εδώ πέρα. Φέτος το Origins Casino Board Panels μέχρι τις 19 Ιουλίου παίζει μουντιάλ η φάση. Τι γίνεται? 40 ημέρες όλα γυρίζουν γύρω από τη στρογγυλή θέα με ένα συναρπαστικό πρόγραμμα που σκοράρει δυνατά στη διασκέδαση. Live αγώνες στο full με οθόνες αναμετάδοση σε όλους τους χώρους, δυνατές παικτικές εμπειρίες και happenings με πλούσια δώρα για στενό μαρκάρισμα στα κέρδη. Special γεύσεις για MVP απόλαυση και φυσικά μοναδικά live events που σίγουρα θα πάνε τις καλοκαιρινές μας βραδιές την παράταση. Στο φετινό παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, στο Regency Casino Montparnasse, η διασκέδαση παίζει στην έδρα της με μεγάλα δώρα και εκπλήξεις που θα κάνει την Πάρνηθα τον απόλυτο προορισμό για Goal in One. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα.
2: 104,6 My Radio Throwback Summer. Αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα έχει τις περισσότερες

0: επιτυχίες.
1: Πονάς? Έχεις πονοκέφαλο? Πόνο στις αρθρώσεις? Πονόδοντο? Έχεις πόνους περιόδου? Πυρετό? Κάποιος από την οικογένειά σου ίσως? Μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγοφρέν τον φρενάρει. Αλγοφρέν με Ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ο Πάσκαλε βιαστικός και καταϊδρωμένος.
4: Αχ, δεν αντέχω άλλο κέτι. Λιώνω.
3: Για μένα.
4: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
3: Τότε δεν στο κουλ.
4: Στην πόλη. Αποκλείεται.
3: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
4: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επετειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
7: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι, eFood, το delivery στην Ελλάδα.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Τώρα 1-1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, Endless χαρτί κουζίνας με 1-1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market, το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
9: Θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Diamond Doors ανοίγουν μόνο με το κλειδί τους. Διαθέτουν κλειδαριά που δεν παραβιάζεται με πιστοποιημένο κλειδί που δεν αντιγράφεται. Diamond Doors, η πόρτα που ανοίγει μόνο από εσένα. Πειραιάς, Άγιος Δημήτριος, Ήλιον, Χαλάνδρη, Γλυφάδα.
10: Με τις υγείες σου.
11: Πες έναν αριθμό.
10: 21.
11: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
10: Τα Λερόι Μερλίν.
11: Μα δεν αρχίζουν από φι.
10: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
12: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
11: Φύγαμε!
12: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
14: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
15: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στις αρήφες του Πανηγύρι αρχινάει.
1: Κάτε λίγο Κασταρία, ρε παιδιά!
2: Φασαρία, είναι μας ακούει κανείς.
3: Η αλήθεια είναι. Μας ακούει. Βέβαια, έχουν αδειάσει κάπως οι δρόμοι. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχει την κίνηση που έχει άλλες φορές.
2: Φίλε, το πρωί με πήρε ο ύπνος.
3: Ναι.
2: Και λέω, Παναγία μου, τώρα θα βγω στο δρόμο, στο κουρμπέτι και θα γίνεται τη στραλή. Και ήταν πολύ cool οι δρόμοι.
3: Ναι.
2: Παιδί μου, έχουν
3: τα σχολεία, μωρέ.
2: Σχολεία, τα ρημάδια.
3: Δεν ξυπνάνε τα μικρά να τα βάζουν, να τα κάνουν, να τα πάνε, να τα φέρουν, να τα.
2: Τα λυσάνε και αυτοί οι γονείς. Τι να κάνουν και αυτοί οι δόλοι.
3: Ναι,
2: και μετά
3: μωρέ.
2: Βγαίνουν στο κουρμπέτι να πάνε στις δουλειές. Εντάξει, τώρα θα κουλάρουν τα πράγματα. Κάτσε να δω τι Άγιος είναι. Κάθε μέρα τον επικαλούμε γιατί.
3: Ποτέ δεν ξέρεις.
2: Ποτέ δεν ξέρεις. Για δες και εσύ το εορτολόγιο. Το έχεις, είδα τον κύριο Καραγιάννη στη. Πού ήταν, ε?
3: Στο Καλακουσουλό.
2: Ή στον Κουσουλό ή στη Γιάμαλη.
3: Στη Γιάμαλη. Βγαίνει και στα τέτοια.
2: Α, στη Γιάμαλη πρέπει να ήταν. Και λέω, αυτό το σετ με ενδιαφέρει.
3: Α, τι λέει.
2: Και πάρα πολύ ωραίος,
3: λοιπόν,
2: βέβαια.
3: Λοιπόν, γιορτάζει η Ζήνα σήμερα.
2: Α, η Ζήνα Κουτσελίνη που θα κάνει και πρωινό του χρόνου. Χρόνια πολλά, Ζήνα.
3: Του Αγίου Ζήνωνος, βεβαίως.
2: Α, και η Ευσεβία.
3: Η Ευσεβία, ναι, και ο Ευσεβής. Μάλιστα.
2: Ορίστε, και Παγκόσμια ημέρα Σκαραβαίου.
3: Σκαραβαίου, τι εννοεί, ρε παιδιά, το αυτοκίνητο.
2: Το αυτοκινητάκι αυτό το. Τα λατρεύω.
3: Ο Σκαραβαίος δεν είναι όμως και ζώο.
2: Βέβαια, μαμούνι.
3: Α.
2: Το ζώο που έχουν κάτω στην Αίγυπτο, εκεί στις Σαρκοφάγους. Όλο Σκαραβαίους ήταν.
3: Παιδιά, με εκείνο το λαγοκέφαλο.
2: Παιδιά.
3: Βγάζει μόνο λαγοκέφαλο.
2: Παιδιά, στο Λουτράκι 2 λέει δάγκωσε.
3: Ναι.
2: Παιδιά, δεν είναι αστείο.
3: Και εγώ θα πάω Αστυπάλαια μόνο και βέβαια εντάξει, Αστυπάλαια πάλι καλά.
2: Δεν
3: είναι.
2: Δεν έχει ακουστεί.
3: Δωδεκάνησα προς Κυκλάδες. Είναι δωδεκάνησα πολλές. Αλλά και εκεί στη Ρόδο λέει γίνεται χαμός.
2: Πολύ γαλάχο και
3: αυτό. Στη Ρόδο καλέ ξεκινάνε λέει ανεπίσημα. Δεν ξέρω αν είναι και.
2: Κυνήγι.
3: Αυτό. Πρωτάθλημα.
2: Καλέ εγώ στο
3: Όπως
2: Γιάννη.
3: Να μαζέψει περισσότερου.
2: Στο Γιάννη το δικό μου.
3: Ναι.
2: Που πάει και ψαρεύει. Του λέω πήγαινε βγάλε λαγοκέφαλα γιατί του επικηρύξανε. Λέει θα βγάλει και λεφτά.
3: Ναι. Τώρα ξέρετε το πιο ωραίο είναι που έχει ξεκινήσει ο πόλεμος στα social γιατί όλοι στα σχόλια γράφουν σκότωσε τα, διώχτα, ψαρέφτε τα και έχουν μπει από κάτω αυτοί που λένε ψυχούλα έχει.
2: Ψυχούλα.
3: Δεν είναι ωραίο να λέμε ότι να το
2: ψυχούλα.
3: Σκοτώνουμε. Δεν είναι ωραίο να το βγάζουμε από τη θάλασσα. Δεν φταίμε εμείς. Δεν φταίει αυτό που ήρθε. Ο άνθρωπος φταίει που
2: ναι,
3: το έφερε
2: εδώ. Ο άνθρωπος φταίει. Όμως είναι ένα ψάρι. Απ' τα άλλα ψάρια δεν τρώγεται γιατί έχει τις τοξίνες.
3: Ναι.
2: Από όσο ξέρω, δηλαδή, πώς είναι αυτό που λέμε η κατσαρίδα. Λες σαν να λέμε η κατσαρίδα της θάλασσας.
3: Νομίζω μεταξύ του τρώγεται αυτό.
2: Αυτή είναι κανίβαλη, τρώει ένα τον άλλο.
3: Α, ισχύει αυτό, ναι. Δεν τρώει ένα τον άλλο.
2: Και
3: αυτό
2: τρώει ένα τον άλλο και τρώει και τα άλλα ψάρια και τρώει και καμιά γάμπα στο Λουτράκι.
3: Ναι, και όχι μόνο στο Λουτράκι.
2: Και όχι μόνο στο Λουτράκι.
3: Είναι το θέμα.
2: Γιατί είδα για δύο στο Λουτράκι.
3: Ρεσκάρι.
2: Για λέγα μόνο μου το Σαββατοκύριακο με το βίντεο.
3: Τι ωραία που
2: Καλητήριο! Πάντως, γενικά θα το πω, εξυπνοπούλια εκεί έξω, εσείς που όλα τα θέλετε να τα γυρίσετε σε βίντεο, πάτε και χαϊδεύετε και κάνετε και ράνετε. Πρώτον, είναι τοξικό το ψάρι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, μετά, δεν σου φταίει άμα σκόψει κομμάτι λογοκέφαλο. Πα εσύ να το χαϊδέψει. Φαντάσου ότι είναι σαν ροτβάιλερ που δεν είναι εξημερωμένο που τα άλλα του και τα ροτβάιλερ καλή ψυχούλα έχουν άμα τα εκπαιδεύσει.
3: Να σου πω κάτι εγώ. Σου έχει έρθει ποτέ η ανάγκη να χαϊδέψει ψάρι. δηλαδή πες ότι δεν είναι λαγοκέφαλος και ήταν δεν ξέρω κι εγώ τι. Ότι έβλεπες κανένα ψάρι εκεί που κολύμπαγες. Εγώ αν έβλεπα ψαράκια θα έλεγα αχ ψάρι έχει εδώ.
2: Ναι.
3: Πήγαινα πιο πέρα. Δεν έλεγα α ψάρι να το πιάσω.
2: Δεν έχεις πράγματα να χαϊδέψεις και πρέπει να χαϊδέψεις το ψάρι.
3: Δηλαδή και ο λαγοκέφαλος. Και ο
2: λαγοκέφαλος. Θα χαϊδέψεις το λούτσο.
3: Και ο λαγοκέφαλος. Η αλήθεια είναι ότι είναι και άσχημος. Δηλαδή
2: ναι,
3: δεν έχει ομορφιά.
2: Δεν σε προκαλεί.
3: Και
2: αυτό μου θυμίζει κάτι κακούς παππούδες. Ναι. Έχουν αυτό το ένα δόντι που του μένει μόνο.
3: Και το στόμα ανεβαίνει προς τα ναι. πάνω. Και
2: επίσης δεν ξέρω αν το έχω που βγήκε. Δεν ξέρω να ακούσετε το παιδικό τραγούδι που βγήκε με τους λαγοκέφαλους.
3: Αχ, όχι.
2: Παιδιά, ίσως από τα πιο cringe πράγματα που έχουν βγει. Με λένε λαγοκέφαλο και είμαι με ένα δόντι. Παιδιά, συγγνώμη, αυτό πρέπει να το βρω να σας
3: το πω.
2: Έλα, το έχω. Είστε έτοιμοι.
3: TikTok, το πέτυχες.
2: Είστε έτοιμοι. Κάτσε. Όχι.

0: Μας έλεγε όπως και εσάς φαντάζομαι, μας έλεγαν ότι αν δεν το ενοχλείς, δεν σε ενοχλεί.
1: Και πού ξέρω αν θα το ενοχλήσω. Βλέπω κάτω αν θα το ενοχλήσω.
0: Ναι, δεν έχω ενοχλήσει και κανένα άλλο ψάρι ποτέ.
1: Έλατε.
0: Και που με δαγκώνουν, πάντα δεν μας δαγκώνουν τα ψαράκια. Τα μικρούλια.
1: Ναι.
0: Δεν τα ενοχλώ.
1: Αυτά
0: με ενοχλούν.
1: Αυτά βλέπουν τη γαμπάρα και έρχονται να φάνε.
0: Ναι. Άρα τι βοηθάει, θέλω να ρωτήσω κάποιον ειδικό. Ρώτα και εσύ εκεί που κάνετε έτσι και ναι, το πρωινά ναι, ναι. κουβέντα. Τι με βοηθάει, να μένω κλαρίνομαι στη θάλασσα ακίνητος με το πόδι κάτω ή να το κουνάω το πόδι να μπερδεύεται ο λαγοκέφαλος.
1: Άμα είναι να κουνιούμε στο λιντόνα μέσα στη θάλασσα καταστροφή.
0: Να περπατάω. Ή θα το πάρει για επίθεση το περπατημά μου και θα
1: να
0: με φάει.
1: Να βάζω μήπως βατραχοπέδιλα, θα το... κάτσε να ψάξουμε στο τσα. Για να ρωτήσουμε να έχουμε την απάντηση.
0: Να βάζουμε στολή για το λαγοκέφαλο.
1: Τι και να κάνω, βάζω στολή δίτη.
0: Εγώ αν τον δω το λαγοκέφαλο τώρα να έρθει κατά μένα, θα πάθω και καρδιά πριν με
1: καλά πλακά. Γιατί εγώ νομίζω θα καταλάβω και τσιπούρα να έρθει κατά πάνω μου πάλι θα τρέξω. Και πού ξέρω εγώ αν είναι εντυμένο λαγοκέφαλο μουσι.
0: Ναι, τώρα όχι πολύ.
1: Λοιπόν, μου νέα εποχή και στη θάλασσα. Να και μια ωραία νέα εποχή. Το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για.
2: Το ρολόι δείχνει 7 και το ραδιόφωνο 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946. Ποιότητα στο έπιπλο. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
4: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
3: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
4: Τα αυτοπλενόμενα πρεστής της DAS.
3: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
4: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
3: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
4: Τέντες Παπαπάνος.
3: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα μόνο στο 25.900.
4: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
3: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25900. Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
5: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών, νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
3: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα, καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
5: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
3: Με 24ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
5: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25592.
3: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας. Μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronics. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785.
6: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος Βρεφονηπιακός Σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
7: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
8: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
7: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
8: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
7: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
8: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλί.

0: Ιδιοποίητα.
1: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
0: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
1: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
0: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
1: Τηλέφωνο 2641091760.
0: Κινητό 6945-3627-08.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αγελός. Και καθαρίσατε.
2: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
3: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Το τρίπτυχο της επιτυχίας μας. Τιμή, ποιότητα και εξυπηρέτηση. Γι' αυτό και είμαστε η πρώτη σας επιλογή στα καύσιμα. Πρατήριο υγρών καυσίμων Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος. Καύσιμα άριστης ποιότητας με ενισχυτικά τελευταίας γενιάς. Πιστοποιημένο από το Υπουργείο και το Πολυτεχνείο. Ρεβόη, Καμαρέτσος Γιώργος, Κόμβο Σικιάς. Τηλέφωνο 26350-51-548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κόμβο Σικιάς.

0: Αχ, τι έχουμε πάει. Λοιπόν, να ρωτήσουμε τον Τόλι τον Τζιμογιάννη, γιατί πραγματικά έχει αρχίσει και αποκτά, πώς να πω, μανία.
1: Ποιο
0: για τον
1: τώρα?
0: Έλληνα ο λαγοκέφαλος.
1: Ναι, καλέ, είναι τώρα.
0: Αλλά τι πρέπει να κάνουμε? Συναντάμε το λαγοκέφαλο στη θάλασσα. Εδώ όλοι μας ενημερώνουν και μας συμβουλεύουν. Αφού μας δαγκώσει ο λαγοκέφαλος, τι να κάνουμε?
1: Όχι.
0: Με το ζήτημα είναι να με δαγκώσει.
1: Σου λέει να μην του δώσει καμία σημασία του λαγοκέφαλο. Δηλαδή να μην πας να το. Να μην νομίζει ότι το επιτίθεσαι.
0: Ναι, ρε φίλε, αλλά αν μου δώσει αυτό σημασία, τι κάνω εγώ?
1: Ναι, σου λέει ότι ο λαγοκέφαλος από μόνος του δεν έχει σκοπό να επιτεθεί σε άνθρωπο. Δηλαδή δεν τον νοιάζει ο άνθρωπος.
0: Μα ούτε κι εγώ είχα σκοπό να τον πατήσω. Αλλά να μου πει και ο λαγοκέφαλος.
1: Κάτσε να ρωτήσω, ρε παιδί μου, ωραία. Κάτσε να το πω, περίμενε.
0: Ναι, πες, αγαπημένο.
1: Πες ότι εγώ τώρα κάνω μπάνιο στη θάλασσα.
0: Τι
1: και εντοπίσω λαγοκέφαλο από κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνω?
0: Τι
1: δηλαδή
0: κάνω,
1: το πετύχω στα 50 μέτρα, στα πόσα να πω.
0: Μπράβο.
1: Βλέπω κάτι να έρχεται. Τι του κάνω ή τι δεν του κάνω?
0: Τι δεν του κάνω ή δεν κάνω στο λαγοκέφαλο? Δηλαδή να μείνουμε ακινητοί. Να κάνουμε τι? Να τρέχουμε όπου βρούμε να κρυφτούμε. Και επίσης στη θάλασσα δεν είναι και εύκολο να τρέξει. Είναι σαν το τρέξιμο στο όνειρο. Έχεις δει πως τρέξει το όνειρο?
1: Να μας τα πει.
0: Να μας τα πει. Βεβαίως.
1: Έλα, Γλυκολή.
2: Αν δεις λαγοκέφαλο ενώ κολυμπάς, το βασικό είναι μην τον πλησιάσεις και μην προσπαθήσεις να τον διώξεις ή να τον πιάσεις.
0: Α, ούτε να το διώξω.
2: Ο λαγοκέφαλος Silver Cheeked Toadfish δεν επιτίθεται συνήθως στους ανθρώπους. Αλλά έχει πολύ ισχυρά δόντια και μπορεί να δαγκώσει αν νιώσει απειλή ή αν το στριμώξεις. Αν τον δεις, αν είναι σε απόσταση π.χ. μηνυγιού σε 50 μέτρα, απλώς παρατήρησέ τον και συνέχισε ήρεμα την πορεία σου. Αν κατευθύνεται προς το μέρος σου, μην κάνεις απότομες κινήσεις και μην πανικοβληθείς.
0: Τι να κάνω?
2: Συνήθως δεν ενδιαφέρεται για τον άνθρωπο. Κράτησε απόσταση μερικών μέτρων και απομακρύνσου αργά προς άλλη κατεύθυνση. Μην επιχειρήσεις να τον αγγίξεις, να τον ταΐσεις ή να τον κυνηγήσεις για φωτογραφία. Αν είσαι
0: σε ρίχα αυτό θα κάνω.
2: Και υπάρχουν παιδιά κοντά, ενημέρωσέ τα να βγουν λίγο πιο έξω μέχρι να φύγει.
0: Τα βλέπετε?
2: Αν βρεθεί πολύ κοντά, 1-2 μέτρα, το καλύτερο είναι να μείνεις ψύχρεμος.
1: Ναι, ναι.
2: 2. Κρατήσεις χέρια και πόδια μακριά του.
1: Μπήσεις
2: αργά προς την ακτή ή προς αντίθετη κατεύθυνση. Οι περισσότερες καταγεγραμμένες περιπτώσεις τραυματισμών έγιναν όταν ψαράδες ή λουόμενοι προσπάθησαν να τον πιάσουν ή να τον βγάλουν από το νερό. Όχι επειδή τους επιτέθηκε από μόνος τους.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε η απλή απάντηση είναι τον αφήνεις ήσυχο και φεύγεις ήρεμα.
0: Βρε, εγώ να τον αφήσω.
2: Κάνεις τίποτα.
0: Αυτός όμως, άμα αισθανθεί ότι δεν θέλει να με αφήσει, τι κάνω? Και εγώ να τον αφήσω ήσυχο. Είδες ότι είναι περίεργα τα πράγματα.
1: Δεν πρέπει να κάνεις απότομες κινήσεις, ότι του δείχνεις ότι τα κάνεις πάνω σου. Δηλαδή, αν τον δεις να έρχεται, σιγά σιγά περπατάς. Δεν κάνεις τρέξιμο. Εγώ τρέξιμο θα κάνω με τον εδώ,
0: Και εγώ τρέξιμο θα κάνω. Τι μου λέει ψύχρεμα και αυτά, δηλαδή να μείνουμε εκεί να μας κάνει κορδόνιο λαγοκέφαλος. Να μας κάνει δαγκονιές. Αισθάνεται, λέει, απειλή. Μα είναι επιθετικό, λέει.
1: Ξέρεις, θέλει και τέτοιο. Θέλει και μετά.
0: Αντισηψίες κλπ.
1: Θέλει, λέει, να το πλύνεις με νερό, να ζουπάς την πληγή για να βγαίνει το αίμα προς τα έξω, να μην μπει μέσα.
0: Παιδιά, τι λέτε, τι
1: και
0: λέτε,
1: ίσως
0: δεν πέφτω.
1: Αντιτετανικό ρο. Αυτό είναι μια ταλαιπωρία.
0: Τώρα, εγώ χαίρομαι που βγήκε στο 40 καρχαρίες, γιατί λέω μπας και τρώει ο καρχαρίας στους λαγοκέφαλους. Το έχω πάρει προς τα υπέρ μας τον καρχαρία.
1: Εγώ θα μπαίνω παλιά στη θάλασσα. Η αλήθεια είναι πάλι καλά, δεν είμαι κανένας άνθρωπος που μπαίνει στη θάλασσα βαθιά.
0: Καλά, και εγώ τα ίδια. Ποτέ. Αλλά αυτά πάνε και ρηχά.
1: Πάνε και ρηχά, αλλά αν εγώ μπαίνω εκεί στη θάλασσα και στη θάλασσα είναι πιο μέσα άλλοι, θα πάει στους άλλους.
0: Μπράβο. Και επίσης, όχι σε βραχώδη, γιατί εγώ διάβασα ότι το είδος, λέει, που είναι περισσότερο στην Ελλάδα είναι προς τα βράχια. Τώρα αυτά τα πάω, βουτάω από τα βράχια και αυτά.
1: Στα λιμανάκια και σε αυτά που είναι.
0: Αποφύγετε τα.
1: Πάνε εμένα οι φίλοι μου στα λιμανάκια.
0: Καλά.
1: Κάνουν μπάνιο και.
0: Γελάω.
1: Και κάνουν μπάνιο και.
0: Εκεί και ξέρεις, γυμνή. Και ξέρεις ο λαγοκέφαλος, ό,τι του γυαλίσει ορμάει.
1: Αυτό σου λέω. Και ό,τι πετάει το τρώει.
0: Γι' αυτό σου λέω.
1: Δηλαδή, και πες, εγώ να βγω και να πω ότι μου φάγει το δάχτυλο ο λαγοκέφαλος.
0: Άμα σου φάει όμως τίποτα άλλο.
1: Πήγαινα και τα έλεγα, γεια σας, μου.
0: Μου φάγει τον παργαλάτσο.
1: Τα πέρασε για δόλωμα.
0: Γι' αυτό σας λέω. Γιατί η Σμέρνα έτσι δαγκώνει που είναι στα βραχώδη. Και η Σμέρνα, ό,τι τη κουνιέται, το δαγκώνει.
1: Και του έλεγα, άστε τα βράχια, δεν θα προλάβει να ανέβει το βράχο πάνω.
0: Εσύ δεν θα πηγαίνει.
1: Εγώ δεν έτσι χαιρετίζω τα πράγματα.
0: Μπράβο,
1: δεν.
0: Μπράβο. Λοιπόν, θα πηγαίνετε στην παραλία και θα κάνετε ωραία θεραπεία. Εκεί τώρα θέλουμε άλλη προστασία. γιατί η ευαίσθητη επιδερμίδα θέλει προστασία αλλά και φροντίδα που νιώθεις πραγματικά πάνω σου. Luxurious Sun Care Skin Barrier Protection Face Cream με δείκτη προστασίας 50, με εκτοίνη 2%, νιασυναμίδη και βιταμίνη Ε, προστατεύει την επιδερμίδα από τον ήλιο ενώ υποστηρίζει τον επιδερμικό φραγμό. Με υποαλλεργική σύνδεση χωρίς άρωμα και υνόπνευμα, δερματολογικά ελεγμένη, μη φωτοτοξική και μη φαγεσορογόνος, που δεν το είδαμε τι σημαίνει. Η Intermed ήταν μέγας χορηγός της ελληνικής δερματολογικής και αφροδυσιολογικής καλατόπα εταιρείας στην εκστρατεία για την πρόληψη και την ενημέρωση για τον καρκίνο του δέρματος.

0: Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω εδώ από τον 104,6 Μερίδιο, είδα ότι συνελήφθη η γυναίκα η οποία πάτησε το σκυλάκο στη Γαστούνη. Δεν ξέρω αν το είχατε και εσείς θέμα, είμαι σίγουρη, γιατί καινούργιο αγαπάει και αυτή πολύ τα ζώα. Φαντάζομαι το είχατε και εσείς ρεπορτάζ.
1: Είναι ένα θέμα έτσι που γενικά συζητάει ο κόσμος. Είναι μια κυρία η οποία.
0: 60 χρονών.
1: 60 χρονών, ναι.
0: Της ντόπιας κοινωνίας και λέει ότι κατά λάθος δεν το είδα και τα λοιπά, ή το είδα και νόμιζα ότι είχε φύγει και. Μισό λεπτό τώρα. Επειδή το κάναμε και εμείς θέμα, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι: OK, να παίρνουμε πάντα την καλή έκφανση. Όμως, όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ρε παιδάκι μου, και ακούς ένα μπαμ με το αυτοκίνητο σου από κάτω, δεν θα σταματήσεις να πεις τι έκανα, τι έχει χτυπήσει το αυτοκίνητο.
1: Και καμιά φορά σε μια γωνίτσα το χτυπάς στο πεζοδρόμιο.
0: Και κατεβαίνεις σαν τον τρελό.
1: Και παίζεις να δεις τι έχεις πάθει, ναι.
0: Περνάει. Και επίσης πατάει δύο φορές το σκύλο. Δηλαδή,
1: ναι, με όλα τις
0: με όλα τις τα σέα και τα μέα. Και πάλι, επίσης μετά, γιατί κρύβεσαι για το, από το αυτοφόρο? Αν είσαι αθώος, λες παιδιά, το και το μου συνέβη.
1: Ναι.
0: Δεν κρύβεσαι όμως για να περάσει την αυτοφορία διαδικασία, ούτε παίρνεις δικηγόρο να ζητήσεις νομικές συμβουλές. Θέλω να πω ότι είναι πολλά τα φόλ. Και λέω το εξής. Φυσικά και σε όλους μπορεί να τύχει να πεταχτεί ένα αδέσποτο, αφού σε αυτή τη χώρα έτσι είμαστε. Παντού έχει αδέσποτα, τι να κάνουμε. Ναι. Την ανθρωπιά όμως του να κατέβεις να δεις πώς να το χτύψεις απλά και να μπορείς να το σώσεις. Εγώ δηλαδή το έχω κάνει με γατάκι. Και σας το λέω, ήμουν τότε δουλεύαμε στο Πάνω Ραδιόφωνο στο Μαρούσι, μου πετάχτηκε ένα γατάκι μικρό. Και μάλιστα το γατάκι το πήγα στο κτηνιατρείο και το υιοθέτησε κτηνίατρος, γιατί το λάτρεψε. Και μου λέει θα τον κρατήσω εγώ. Δηλαδή θέλω να πω ότι μέσα στο απόλυτο κακό, γιατί είναι κακό να χτυπάς το ζώο, έγινε και ένα καλό, ρε παιδάκι.
1: Ναι, και τουλάχιστον δεν έφταιγες και προσπάθησες να.
0: Ήταν γατάκι
1: το...
0: έτσι που πετάχτηκε, εντάξει. Αλλά λέω, εγώ για να έκανα να συνέλθω τρεις μέρες από αυτό το περιστατικό. Είχα πέσει σε.
1: Ναι, το καταλαβαίνω.
0: Και σκοτώνησα ένα σκύλο που είναι εκεί 20 χρόνια ήταν εκεί το σκυλί και το φροντίζανε γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, ναι, κατάλαβα.
0: Ρε παιδιά, μην είμαστε τόσο γαϊδούρια, ρε παιδάκι. Μην είμαστε τόσο απάνθρωποι.
1: Ναι. Τώρα έχεις δίκιο σε αυτό και γενικότερα. Δεν την ένιωξε και πολύ. Μάλλον την ένιωξε μετά να φυλάξει το
0: τέτοιο. Αυτό είναι, ρε παιδάκι μου. Και επίσης νομίζω ότι η περιοχή μας ξέρει. Δηλαδή, εμένα αν ρωτήσει το Παγκράτη, μένει Ζαρίφη εκεί σε αυτήν.
1: Καλά, αυτό σίγουρα.
0: Μένει ο Χάρης.
1: Τα σκυλιά ξέρουμε της γειτονιάς και τα, αυτό που λες. Δηλαδή, και τα γατιά της γειτονιάς ξέρουμε.
0: Και ψηλό ξέρουμε, ας πούμε, το ποιόν του καθένα. Αν συμπαθεί, δεν συμπαθεί. Αν...
1: Ποιο τα φροντίζει, ποιο
0: δεν τα φροντίζει. Καλό είναι να πάρθουν κάποιες μαρτυρίες, γιατί μπορεί όντως η γυναίκα π.χ. να έχει 15, να φροντίζει 15 σκυλιά και να τις έκατσε στραβή. Πώς να το πω. Εγώ να έχω την καλή τη διάθεση να το πιστέψω. Απ' την άλλη, ρε παιδιά, είμαστε και εδώ στην Ελλάδα. Και ο άλλος μπορεί να κατέβει να κοιτάξει να χτύπησε το αυτοκίνητο για να μην δώσει σημασία στο ζώο. Πώς το κάνεις αυτό το πράγμα.
1: Σωστό είναι αυτό που λες. Ναι. Έχεις. Είναι.
0: Το κάνεις, ρε παιδάκι.
1: Τώρα τι γίνεται αυτή την υπόθεση, εννοώ.
0: Συνελήφθη, κοίτα, είναι κακουργηματική η πράξη.
1: Ναι.
0: Ας πούμε και. Να φάλω μια άλλη περίπτωση. Δεν ξέρω αν το παίξατε αυτό στη Θεσσαλονίκη τον κύριο.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων, πήγε και άφησε 7 γατάκια, ο γιος του 5 γατάκια, του τα άφησε στο σπίτι. Ένας άνθρωπος στα όρια της ανέχειας.
1: Ναι.
0: Και μετά, ενώ πήγε και τα άφησε σε ένα διπλανό οικόπεδο, βέβαια τα γατάκια πλήρως περιποιημένα, παχιά, κατάλαβες. Και του ρίξαν 270.000 ευρώ πρόστιμο. Νομίζω ότι και ο νόμος πρέπει να είναι λίγο διαφορετικός. Ωραία, ένας άνθρωπος σε ανέχεια, ζωντανά, άφησε 5 γατάκια. Συμφωνώ, είναι κατακριτέα η πράξη. Αλλά πρέπει να πιάνεις και τα γύρω-γύρω και τους παράγοντες.
1: Ναι, να κατάλαβα.
0: Τα είχε φροντίσει, ήταν φαγωμένα, ήταν. Και την άλλη, ξέρω πόσα θα τις ρίξεις τώρα.
1: Να υπάρχει ένα πιο ανοιχτό μάτι, τέλος πάντων.
0: Έλα, ρε παιδιά. Πάμε να γίνουμε πιο ανθρωπάκια.
1: Λοιπόν, να αλλάξουμε το κλίμα και να σας στείλουμε διακοπές.
0: Μπράβο, ρε Χάρη.
1: Να μην σκεφτόμαστε όλα τα κακά, να πάμε στα
0: καλά.
1: HelloGreece.gr, site για τον ελληνικό τουρισμό. Σας δίνουμε λοιπόν ένα τετραήμερο στη Σκύρο για δύο άτομα με πρωινό στο Άμος Hotel Σκύρος. Στέλνετε μηνύματα συνέχεια. Γράφετε Σκύρος και ενώ όνομα τεπώνυμο, βαϊμπεράκι 698-104-1046. Ένα πάρα πολύ ωραίο έτσι ξενοδοχείο, minimal αλλά και κομψό, με εξαιρετική αρχιτεκτονική και πολύ ωραία φιλοξενία στην περιοχή Μαγαζιά, στα 60 μέτρα από την παραλία Μόλος, 2 χιλιόμετρα από τη χώρα, μπουτίκ ξενοδοχείο, ό,τι πρέπει, Σκύρος Άμος Hotel.com.

0: Το ρολόι δείχνει 7:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου.

0: Σουλάμου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Γραφικές τέχνες Τσάντζαλος. Τα ημερολόγια όπως ακριβώς τα θέλω.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία αστάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
1: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
3: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φρέντο.

0: Γιώνα σου.
1: Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα. Σε πακέτο στο χέρι. Αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήτη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε.
2: Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην Φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Meganol Μουσακιάν. Αξιοπιστία με επιστοποίηση ISO 9001-2015 της DQS Germany. Με εξειδίκευση στα γερμανικά φίλτρα MAN Filter, λιπαντικά και χημικά Meganol. Με παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα της Meganol Μουσακιάν στις διεθνείς εκθέσεις Automechanica Germany. Εγγύηση και ποιότητα από το 1980. Κρυστάλλι και δραγατσανίου στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 55 140. Για πληροφορίες εντός και εκτός Ελλάδας www.meganol.gr. Και για online αγορές επισκεφτείτε το e-shop μας www.musakian.gr.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
4: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σούζ, Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στο νομό. Καμένο Σούζ, βρες τα πάντα.
5: Η μουσική του σήμερα στον Today.
6: Στον Today.
5: Today 104,5.

0: Λοιπόν, αγαπημένοι μου, το μαζεύουμε το μαγαζί σήμερα 22 Ιουνίου. Πω πω ρε παιδιά, σε 4 μέρες τελειώνει το ποτσόρνο. Στο τέλος Ιουλίου τελειώνει το πανηγύρι.
1: Παιδιά, εσύ μια χαρά. Έχεις σκεφτεί. Εγώ θα έχω και την άλλη εβδομαδούλα τα πρωινά.
0: Ναι.
1: Τώρα είναι αυτές τις τελευταίες μέρες που νομίζω ότι έχεις τελειώσει και δεν έχεις τελειώσει. Και ξυπνάς το πρωί και λες, έχεις χαρά που τελειώνεις. Και μια χαρά.
0: Αλλά και δυσκολία στο ότι λες, άτε μια μέρα.
1: Το πρωί λες, δηλαδή.
0: Σήμερα, παιδιά, είχα κλείσει 8 ξυπνητήρια. Δηλαδή είναι αυτό που λες, αρνούμε, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και δεν μπορείς το καλοκαίρι, δεν μπορείς να κοιμηθείς και νωρίς. Με μένα με τρώει δηλαδή ο τέτοιος μου να δω σειρά, να δω κι άλλο να
0: χάσω. Καλέ, ναι, θα δεν πειράζει, θα ξυπνήσω το πρωί και λες κάθε φορά.
1: Και να έχω παράλληλα να ψάχνω τώρα και το νέο σποτ του Brooklyn Beckham.
0: Έχουμε και αυτές τις γκαίλες.
1: Και την Dua Lipa να ανεβάσει τα νυφικά της.
0: Α, και αυτή δεν μπορεί η Dua Lipa να σταματήσει.
1: Τη Σακίνα να ανεβάζει τον νέο γκόμενο. Τώρα πήγανε φωτιά όλες.
0: Τώρα πήγανε φωτιά. Κάνω έκκληση στην Dua Lipa και στην Danae Barker να σταματήσουν να ανεβάζουν από το γάμο.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και τα δύο δεν.
1: Ναι, ναι, ναι, τώρα δεν είναι.
0: Τσάφι.
1: Η Σακίρα είναι ο γκόμενο και η.
0: Τη Σακίρα, ωραίος είναι αυτός,
1: Σ' άρεσε. Η Μέγαν Μάρκλ, αν θα πουλήσει τις μαρμελάδες.
0: Αχ, με τις μαρμελάδες!
1: Αυτό. Τώρα δηλαδή πήρανε φωτιά και αυτές. Καθίστε, πάτε διακοπές, βουλώστε τώρα.
0: Άι, μωρή τώρα οι μαρμελάδες δεν είναι για τώρα. Θα φτιάχνετε και μας τις λες αυτό Σεπτέμβριο.
1: Και αυτό και ο ένας και ο άλλος και στα μουντιάλ.
0: Γκόμενο του ποδοσφαιριστή. Ναι, βλέπω.
1: Βλέπεις,
0: Και στηρίζω το κουρασάο που πέρασε. Συγκινητικό κουρασάο.
1: Στις πόσες ομάδες είμαστε τώρα, γιατί εμείς έχουμε πιάσει το μουντιάλ όλες τις γκόμενες και
0: αυτά. Πόσες είμαστε τώρα, Γιώργο. Έχει γίνει. Πρέπει να έχουν φύγει οι πρώτες 6, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αργά το πάνε. Α, θα με πάει 10 μέρες ακόμα, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Θα με πάει τάπα. Τι, πόσες είναι.
0: Αλλά
1: να μάθουμε.
0: Η έκπληξη είναι ότι πέρασε η Ιαπωνία.
1: Α, μπράβο. Καθαρίζουν το γήπεδο, μπράβο τους.
0: Τα λουλουδάκια μου, οι Ιάπωνες και φυσικά το Κουρασάο που είναι αυτό που λέμε η μικρή ομάδα
1: που κάνει. Μικρή,
0: ναι,
1: μικρή χώρα. Ποια είναι πρώτη. Αυτό βγαίνει με λίστα πρωτάθλημα. Δηλαδή. Ποια πάει πολύ καλά.
0: Πάει η Αργεντινή καλέ. Αργεντινή και Βραζιλία.
2: Και το Μεξικό.
1: Αργεντινή.
0: Και το Μεξικό πάει καλά.
1: Τα φαβορεί δηλαδή.
0: Ναι, μωρέ.
1: Σαν τη Σουηδία στην Eurovision.
0: Ναι. Που φέτος έκανε όμως την ανατροπή. Μήπως το Κουρασάο είναι η ντάρα του Μουντιάλ.
1: Η Τουρκία είναι.
2: Αποκλείστηκε.
1: Γιατί είχε πει μία ότι μια στάρ, η Dua Lipa, ότι ψεύδι θα κερδίσει η Τουρκία. Δεν τη πέτυχε. Δεν τη
0: πέτυχε.
1: Λοιπόν, ωραία. Αυτά. Έχουμε κάτι άλλο ή να φύγουμε.
0: Τίποτα. Έχουμε να σας πούμε μόνο ότι αν αναρωτιέστε. Αναρωτιόμαστε εμείς. Εσείς αναρωτιέστε. Πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση, μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Mon Parnes είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόνο λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, χωρίς λαγοκέφαλους, είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Mon Parnes, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠΣ με το 1000 άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: throwback επιτυχίες.
1: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
2: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
3: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
4: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
5: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι, λιώνω.
4: Για μένα?
5: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
4: Ε, τότε δεν στο cool.
5: Στην πόλη, αποκλείεται.
6: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
5: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
7: Βελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με μάτ αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
9: Το πιο λαμπερό musical του καλοκαιριού στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ του Αγοριού απέναντι τον Ρέπα Παπαθανασίου με τις αξέχαστες επιτυχίες του Μίμη Πλέσα. Νοσταλγία και γέλιο με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης του Αγοριού απέναντι. Προπόληση more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας 104,6 My Radio.
11: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός. Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο. Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier, και ζούμε εμείς καλύτερα.

Εδώ είμαστε, My Radio 104,6, παίζει τα δικά σου. Καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Αυτό το βράδυ της Δευτέρας, 22 Ιουνίου, γράφει το ημερολόγιο. Καλή εβδομάδα να έχουμε κιόλας. Ελπίζω να περάσατε ένα πάρα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο, να κάνατε κάτι που θέλατε πάρα πολύ. Εγώ αυτό που έκανα και το ευχαριστήθηκα, η αλήθεια είναι πραγματικά, και ήταν το πρώτο πράγμα μετά από πολύ καιρό που έχω ευχαριστηθεί τόσο, ήταν η συναυλία που πήγα στα ημισκούμπρια, και νομίζω ότι όσοι ήμασταν εκεί φύγαμε έτσι με το ίδιο συνέστημα, κάπως νοσταλγίας και μιας χαράς που δεν ξέρω, δεν περιγράφεται. Εδώ θα είμαστε λοιπόν μέχρι και τις 10. Εγώ είμαι η Εύα Παπαδοπούλου. Να πούμε χρόνια πολλά στη Ζήνα, στο Ζένο, στην Ευσεβία και στον Ευσέβιο που γιορτάζουν σήμερα, και σε όσους έχετε τα γενέθλιά σας. Και πάμε να ξεκινήσουμε σιγά σιγά την πρώτη μας ώρα. Έρχεται αμέσως τώρα Έλλη Κοκκίνου για να μας ανοίξει λοιπόν αυτή την ώρα. Τι σου χρωστάω εδώ στον My Radio 104,6. Καλώς ήρθατε, καλά.

0: δείχνει 8 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο agorakreaton.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο. Είναι δικό μας.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Πρότυπο ταπιτοκαθαριστήριο Avraclean. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες καθαρισμού σε χαλιά, μοκέτες, κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες.
6: Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας. Ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean. Για εξειδικευμένο καθαρισμό σε χειροποίητα και μεταξωτά χαλιά. Τηλέφωνο 26410-33-728. Κινητά 6945-394-119 και 6945-530-647. Στο Αγρίνιο. Υπεύθυνος Γιώργος Βαγγελής.
5: Τα ταπιτοκαθαριστήρια Avraclean σας ενημερώνουν ότι παραμένουν ανοιχτά όλο το χρόνο.
7: Ώρες ζωής.
8: Ώρες φροντίδας.
7: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
8: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
7: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
8: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
8: Ποιότητα ζωής.
7: 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Μεσολογίου Αγρίνιο.
9: Πλακάκια είδη υγιεινής.
10: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή.

0: Υπογή, αλλά και εγώ κύριος. Θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα. Με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Πυροτεχνήματα, βεγγαλικά, μπαλόνια, συντριμπάνια, κομφετή, αερόστατα και ό,τι πιο εντυπωσιακό για κάθε εκδήλωση.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
0: Fire Fantasy Σαραγκανίδας. Για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και που σε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστη κατεύθυνση.
2: Κάποια παιδιά έχουν λόγους για να είναι χαρούμενα και ευτυχισμένα. Γιατί μεγαλώνουν με φροντίδα και αγάπη κοντά μας. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Με εξειδικευμένα παιδαγωγικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δυνατότητες που εξασφαλίζουν την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών μας. Ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον, πλούσιο σε ερεθίσματα, με έμπειρους και καταρτισμένους παιδαγωγούς που με αγάπη και σεβασμό ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παιδιών. Πρότυπος βρεφονηπιακός σταθμός Μαγικός Αυλός. Μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Ιδιοκτητών Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών. Υπεύθυνη Βίκη Κολοβού, Βελισάρης Ξεσφίγγης. Θέση Τροχός Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-27300. Φαξ 22331. Μαγικός Αυλός. Διαφορετική φιλοσοφία. Γιατί σε εμάς τα πάντα αρχίζουν και τελειώνουν στο παιδί.
3: Άριστη κατασκευή. Οικονομική τιμή. Τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
4: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

Day 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Το ρολόι δείχνει 8:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
8: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
9: Το Zenith Κρυστάλλι 10, η γεύση απογειώνεται. Απολαύστε πεντανόστιμα ζουμερά ψητά κοτόπουλα πίνδος. Μόνο κοτόπουλα, πάντα φρέσκα, πάντα ποιοτικά. Και το καλύτερο, βρίσκεις πάντα ελεύθερο πάρκινγκ. Έρχεσαι, παραλαμβάνεις και φεύγεις χωρίς ταλαιπωρία. Zenith. Ανοιχτά από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Κάντε τώρα την παραγγελία σας στο 26410-24-372. Zenith. Εκεί που η ποιότητα φτάνει στο Zenith.
10: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο, σήμερα.
11: Στη Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
12: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
13: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
14: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
15: Έλα βρε μωρό μου, μη με τρελαίνεις. Έλα στο κρεβατάκι, πάμε να παίξουμε.
16: Α, όλα κι όλα. Αν δεν πάμε στον Τάλα για γκαραζόπορτα για το σπίτι και ρολά για την επιχείρηση, δεν έρχομαι.
15: Μη με παιδεύεις ρε πουλάκι μου, έλα που σου λέω.
16: Όχι Μίμη, σταμάτα. Πρώτα θα πάμε στον Τάλα για θωρακισμένη πόρτα, εσωτερικές και κουφώματα.
15: Βρε μπελάς που μας βρήκε. Να σου πω Λουκριτία, ως εδώ και μη παρέχει.
17: Dallas. Αυτόματες γκαραζόπορτες. Ρολά. Μηχανισμοί. Πόρτες. Θωρακισμένες και εσωτερικές. Κουφώματα συνθετικά και αλουμινίου. Dallas. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου. Αγρίνιο. Τηλέφωνα 26410-45544 και 6972-558787.
15: Dallas. Μιλάμε για ποιότητα.
18: Οι επιτυχίες σήμερα είναι today. Today, all day.
19: All day.

0: Το ρολόι δείχνει 9 και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: Είναι ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
3: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
2: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
3: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
3: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
2: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία αλλίωση των χρωμάτων.
3: Υπερσύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
2: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη.

0: Ιωνικά Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 022 785. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας. Η σίγουρη επιλογή για το όχημά σας. Κάνουμε τη διαδικασία ελέγχου του αυτοκινήτου σας πιο απλή, γρήγορη και οικονομική από ποτέ. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας σας προσφέρουμε ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Για τους άλλους υπάρχει απλά ο έλεγχος. Για μας υπάρχει ο απόλυτος έλεγχος. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη για τον έλεγχο του αυτοκινήτου σας τα τελευταία 16 χρόνια. Επιπλέον, για τη δική σας μέγιστη διευκόλυνση, διαθέτουμε εμείς το απαραίτητο ηλεκτρονικό παράβολο ώστε να κερδίζετε χρόνο και να αποφεύγετε την ταλαιπωρία. Ιδιωτικό κτέο Λευκάδας Βόνιτσας στον Άγιο Νικόλαο Βόνιτσας. Ανοιχτά από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 4. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα στα τηλέφωνα 2643081011 και 6932371717. Η γεύση της παράδοσης στο καθημερινό σας τραπέζι. Η παράδοση της γεύσης στο αρτοποιείο Καραλής. Κάθε πρωί, ο φούρνος μας γεμίζει με τη μυρωδιά του φρεσκοψημένου ψωμιού, έτοιμο να συνοδεύσει τις πιο όμορφες στιγμές σας. Δοκιμάστε τα περίφημα χειροποίητα κουλούρια μας, τραγανά εξωτερικά και αφράτα εσωτερικά, ιδανικά για το πρωινό σας ή ένα γρήγορο σνακ. Και φυσικά, ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από άλλα εκλεκτά αρτοσκευάσματα που ετοιμάζουμε καθημερινά με την ίδια αφοσίωση στην ποιότητα και με αγνά υλικά. Αρτοποιείο Καραλής στο Μενίδη Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26810-88-231. Αρτοποιείο Καραλής. Η τέχνη του καλού ψωμιού, τέχνη μας. Τέντες Παπαπάνος. Ποιότητα και τιμές όπως πάντα.
1: Μόνο εδώ θα βρείτε τεντόπανα από τις πιο αξιόπιστες ευρωπαϊκές εταιρείες.
0: Τα Ολλανδικά Nifan της Tenkate.
1: Τα αυτοπλενόμενα Prestige της Dash.
0: Βασισμένα σε νανοτεχνολογία για να έχετε πάντα καθαρές τις τέντες σας.
1: Τα Bora Bora της Marlon με τεχνολογία Blackout και Dim Out για 98% αδιαπεραστικότητα στον ήλιο με τις πιο βαριές μελάνες για ανεξίτηλα χρώματα και σε απίθανα σχέδια.
0: Ακόμη, τέλος τα γαζιά και τα ξυλώματα. Όλα τα ακριλικά με το σύστημα υγρής κόλλας.
1: Τέντες Παπαπάνος.
0: 100 σχέδια εμπριμέ και μονόχρωμα και άλλα τόσα. Μόνο στο 25.900.
1: Τέντες Παπαπάνος. Πρωτοπορούμε μαζί από το 1960.
0: Μεσολογγίου και Αλθέας 1, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-0-25900.
2: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
3: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
2: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
3: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
2: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
3: Otto Sender Varelis.
2: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
3: Otto Sender Varelis.
2: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-49300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
4: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 9:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στάκο μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα ανακυκλώνω, αλλάζω θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
4: Ένα νέο πάθος κατευθύνεται στην παραλία και προχωρά κόντρα στον ήλιο. Μονόλιθος Beach Bar and Restaurant. Κρατά παγωμένα ποτά. Ακούει τις πιο in μουσικές. Κάνει παιχνίδι με κανό για τους λάτρεις των σπορ. Παιδική χαρά και δωρεάν ξαπλώστρες. Προσφέρει εκλεκτούς μεζέδες και θαλασσινά και ένα πλούσιο μενού από του σεφ του Μονόλιθος. Διατίθεται και για κοινωνικές εκδηλώσεις. Πολυχώρος Μονόλιθος. Στο 4ο χιλιόμετρο Αμφιλοχίας Βόνιτσας. Μονόλιθος. Συχνάζει δίπλα στο κύμα και κάνει το καλοκαίρι σου συναρπαστικό.
5: Για την αγορά του επαγγελματικού σας εξοπλισμού υπάρχουν δύο λύσεις. Ή να κουράζεστε ψάχνοντας, ή να πάτε κατευθείαν στη μεγαλύτερη έκθεση της περιοχής μας, Κουρκούτας. Με 50 χρόνια εμπειρία, ικανούς συνεργάτες και τις καλύτερες τιμές, Κουρκούτας. Με γνώση, συνέπεια και άψογη εξυπηρέτηση. Βρείτε μας στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. Το όνομα πίσω από κάθε επιτυχημένη επιχείρηση.
6: Η χρυσή εποχή των jukebox επιστρέφει. Εάν διαθέτετε jukebox και θέλετε να το επισκευάσετε, εμείς αναλαμβάνουμε την πλήρη ανακατασκευή του. Επισκευάζουμε παλιά ηλεκτρόφωνα, Ami, Seburg, Wurlitzer, Rockola, με πλήρη γκάμα ανταλλακτικών για όλα τα ηλεκτρόφωνα. Αγοράζουμε το παλιό σας χαλασμένο ηλεκτρόφωνο ή το ανταλλάζουμε με κάποιο που δουλεύει. Jukebox Service. Τηλέφωνο 6946-876099. Jukebox Service. Γιατί αγαπάμε τις καλές αναμνήσεις.
7: Απέραντο γαλάζιο, μοναδικές παραλίες. Ταξίδεψε σε ανεξερεύνητα νερά και κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ionion Marine. Τα πάντα για τη θάλασσα και το σκάφος. Σκάφη κορυφαίων κατασκευαστών, μηχανές θαλάσσης αξιόπιστων εταιριών, τρέιλερ και ναυτιλιακά. Υπεύθυνο και εξειδικευμένο σέρβις και υπηρεσία στάθμευσης. Ionion Marine. Υπεύθυνος Σοκράτης Τζάλας. Πριν βγεις τα νυχτά, κάντο με σιγουριά. 8 χιλιόμετρο Αγρινίου Αντιρίου. Τηλέφωνο 2635051643.
8: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
9: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
10: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
11: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
12: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
11: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
12: Otto Sender Varelis.
11: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
12: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
11: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
12: Otto Sender Varelis.
11: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
12: Otto Sender Varelis.
11: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
13: Ψάχνω ολοκληρωμένες λύσεις για όλο το σπίτι σε χαμηλές τιμές. Με ποιότητα και εγγύηση υλικών. Τέλος το ψάξιμο. Θα πας στο Σιόντι.
1: Σιόντις Home and Design. Λύσεις για όλο το σπίτι σε μία έκθεση 3.000 τετραγωνικών μέτρων. Για να τα δεις όλα, και το εννοούμε, από εμπόριο ξυλίας και ξύλινα δάπεδα, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, μέχρι την κατασκευή, το εμπόριο και την πώληση προκατασκευασμένων σπιτιών, για εξοικονόμηση χρημάτων έως και 40% και οικολογικά. Είδικη γκαλερίας με ποικιλία από πόμολα και κουρτινόξυλα. Εξοπλισμός κουζίνας και μπάνιου με νεροχύτες, μπαταρίες, πλακάκια και είδη υγιεινής. Έπιπλα κουζίνας, πόρτες και πορτάκια.
14: Σιόντις Home and Design. Μπούζι 12 στο Αγρίνιο. Από το 1950 χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης.
15: Αυτός είναι ο νέος αγαπημένος σου σταθμός. Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

παίζουμε τις επιτυχίες. Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα. Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες. Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει. Και σας αρέσει. Today 104,5.

0: Today 104,5. Παίζει την καλύτερη μουσική. Την καλύτερη μουσική.
1: Άμα το αύριο είναι στο χέρι μου.
0: Την καλύτερη μουσική.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πώς τον λένε.

0: εκείνος που για σένα.
1: Το ρολόι φιχνεί 10 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή.

0: Κουκούν Βοσικιάς. Τηλέφωνο 26 350 51 548. Τα καλύτερα καύσιμα της αγοράς είναι μόνο στο Κουκούν Βοσικιάς.
1: Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο. Ο Πάπα Φίλιπς ρουφάει τον Φράντο.

0: μπισκέτες με ό,τι λαχταράει κατά πιόνα σου. Καφέ Μπρούνο. Στο καθιστό με παρεούλα, σε πακέτο στο χέρι, αλλά και στο σπίτι. Παραγγελίες δεχτές με ένα τηλεφώνημα στο 26410 29000. Αλλά σε περιμένουμε στην Πολυζωήδη 2 στο Αγρίνιο. Καφέ Μπρούνο. Ωραιότερος καφές της πόλης. Ρουφαντε!
1: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610-621-261 και στην Καλαμάτα στο 2721-101-111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
2: Η ποιότητα στο πιάτο σας έχει τη σφραγίδα της αγοράς κρεάτων Αμφιλοχίας. Μια στάση απέναντι από το λιμάνι της Αμφιλοχίας και βρίσκεται τα πάντα. Νοπά κρέατα, εκλεκτά κρεατοσκευάσματα, παραδοσιακά τυριά, αλαντικά, παρθένο ελαιόλαδο και κατεψυγμένα προϊόντα. Για το σπίτι ή το επαγγελματικό σας κατάστημα με χοντρική πώληση, ειδικές τιμές και άμεση παράδοση. Ψητοπολία, εστιατόρια, σούπερ μάρκετ, επαγγελματίες εστίασης. Εξυπηρετούμε με συνέπεια και αξιοπιστία. Κάντε τις αγορές σας με ένα κλικ στο αγορακρεάτων.gr. Αγορά κρεάτων Αμφιλοχίας, απέναντι από το λιμάνι. Τηλέφωνο 26420 24 143. Είναι νόστιμο, είναι δικό.

0: Ζαπούλα.
1: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας. Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
2: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24. Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
3: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.
4: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 10:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
3: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
5: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
4: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
6: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
7: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
4: Νόστος. Let's go for it.
8: Στα ιατρικά βοηθήματα καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη. Γιατί όταν χρειάζεστε βοήθεια, υπάρχει πάντα η φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας.
9: Με πιστοποιημένα ιατρικά και ορθοπαιδικά είδη. Οξυγονοθεραπεία κατοίκων με συμπυκνωτή οξυγόνου. Φιάλες οξυγόνου αλουμινίου για μετακίνηση ασθενών. Νεφελοποιητές, οξύμετρα και συσκευές θετικής πίεσης CPAP και BiPAP για προβλήματα άπνοιας.
8: Ακόμη, πάνε Σακράτιας Χάρτμαν για άριστη απορροφητικότητα. Καλή εφαρμογή χωρίς διαρροές, προστασία από δυσοσμία και ερεθισμούς και θηλυκότητα προς το δέρμα.
9: Αναπηρικά τροχύλατα αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, ηλεκτρονικά πιεσόμετρα, αναλώσιμα κατάκι των ασθενών, αντισηπτικά χεριών και κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης.
8: Με 24-ωρο σέρβις για άμεση εξυπηρέτηση.
9: Φροντίδα και υποστήριξη Παναγιώτης Καρκαμπούνας. Για να είστε καλά και να νιώθετε καλύτερα. Δήμου Τσέλιου 3, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25592.
10: Έλα Θανάση, άσε ό,τι κάνεις και έλα σώσε με. Η δικιά μου θα μου τον περάσει το χαλκά. Μια φορά παντρεύεται, λέει, και θέλει γάμο υπερπαραγωγή. Αλλά κι εγώ κύριος, θα βάλω μπουρλότο. Θα κάνω τη νύχτα μέρα με υπογραφή Σαραγκανίδας. Fire!

0: Λουκανίδα Θανάσης. Δελιγιώργη 19, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6977-3386-94.
1: Fire Fantasy Σαραγκανίδας, για να είναι η εκδήλωσή σας το μεγαλύτερο γεγονός της χρονιάς. Και Μπούζε Θανάση, ετοίμασε και κάτι special για την πεθερά μου. Ξέρεις εσύ, στο αερόστατο θα τη βάλω προς άγνωστην κατεύθυνση.
2: Μπορεί να τα αλλάξατε όλα στο σπίτι σας, μπορεί και στη ζωή σας. Εμείς όμως είμαστε ακόμα εδώ να σας εξοπλίζουμε. Βράχος. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Μέλος του ομίλου Euronix. Ποιότητα και εξυπηρέτηση. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε μαζί. Ηλεκτρικά είδη Βράχα ΕΠΕ. Καραϊσκάκη 1012, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-22785. Αναζητάτε την ιδανική λύση για την ασφάλεια και την άνεση του σπιτιού ή της επιχείρησής σας? Η εταιρεία Technology Doors, Κλαβούχας Κωνσταντίνος, σας προσφέρει την απάντηση. Με σύγχρονες γκαραζόπορτες, ανθεκτικά ρόλα ασφαλείας και έξυπνους αυτοματισμούς για την καγκελόπορτά σας, μετατρέπουμε την καθημερινή πρόσβαση σε μια εύκολη και ασφαλή εμπειρία. Από την αρχική μελέτη και την άψογη τοποθέτηση μέχρι το γρήγορο και αξιόπιστο σέρβις, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Technology Doors Κλαδούχας Κωνσταντίνος, Δημάδη Κώστα 1, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνα επικοινωνίας 26410-56472 και 6947-836712. Technology Doors. Η τεχνολογία της ασφάλειας στην πόρτα σας.
3: Βρε τι φτιάχνει ο Τζάτζαλος. Κοίτα, κοίτα τι υπέροχο επιτραπέζιο ημερολόγιο. Αν ήμουν επιχείρηση, αυτό θα τύπωνα για τους πελάτες μου. Αχ, αχ, αχ, εδώ κοίτα θα τρελαθώ. Μονόφυλλα ημερολόγια τείχου. Αν ήμουν σχολείο,

0: Κοίτα, βρε, τι έφτιαξε πάλι ο Τζάντζαλος. Θα τρελαθώ και δεν ξέρω και τι να πρωτοδιαλέξω. Γι' αυτό θα μου βρει εκείνος την πιο προσιτή λύση που ταιριάζει σε μένα. Να βάλω άραγε τη φατσούλα μου στο εξώφυλλο.
1: Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Εταιρικά ημερολόγια και ατζέντες. Αν είσαι επιχείρηση, σύλλογος, σχολείο ή ομάδα, έφυγες αμέσως για εκτύπωση. Γραφικές τέχνες Τζάντζαλος. Έναντι δικαστηρίων στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-039-483.
0: Για δες βρε τι φτιάχνει ο Τζάντζαλος.
2: Today 104,5. Το ραδιόφωνο του σήμερα.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δε λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις το

0: Το ρολόι δείχνει 11 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
3: Στο κέντρο του Αγρινίου, στην Ιώτα Στάικου 58, σε περιμένει το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ. Ένας χώρος αφιερωμένος στην άνεση, το στυλ και την ποιότητα που αντέχει στον χρόνο. Επώνυμες συλλογές για κάθε στιγμή της ζωής σου, για να βρεις το παπούτσι που σου ταιριάζει απόλυτα. Καμένο Σουζ. Ιώτα Στάικου 58, Αγρίνιο. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα υποδημάτων στον ομό. Καμένο Σουζ. Βρες τα πάντα.
4: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
5: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
6: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα. Σας ενδιαφέρει η τιμή, σίγουρα όμως σας ενδιαφέρει και η ποιότητα. Τότε απευθυνθείτε στην φιλτροεμπορική Μουσακιάν. Η δύναμη στην αυτοκίνηση με εξειδίκευση στα φίλτρα και λιπαντικά αυτοκινήτων, μηχανημάτων βιομηχανίας και σκαφών. Μπαταρίες παντός τύπου, νέα σειρά χημικών προϊόντων, αξεσουάρ και ειδών αυτοκινήτου. Μέγανολ Μουσακιάν.

0: Το e-shop μας www.musakian.gr.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι.
2: Today 104,5.

0: παίζουμε τις επιτυχίες.
1: Μαργαρίτα, στα χέρια σου όλη νύχτα.
0: Όλες τις επιτυχίες. Όλες τις επιτυχίες.
1: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
0: Και σας αρέσει.
2: Και σας αρέσει.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 11:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Ώρες ζωής.
3: Ώρες φροντίδας.
2: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
3: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
2: 7.500 ώρες περιποίηση στο καθρέφτη.
3: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
3: Ποιότητα ζωής.
2: 4 χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογίου. Αγρίνιο.
4: Πλακάκια είδη υγιεινής.
3: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε δύο μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
5: Ευαίσθητα. Καλύπτουν τις ανάγκες σας όλο το χειμώνα.
6: Καλύπτουν τα κενά με ζεστασιά.
5: Είναι τα δικά σας χαλιά και είναι καιρός να τους δώσετε την δική μας φροντίδα.
6: Με το δικό μας επαγγελματισμό.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Αχελώος. Και νεροτριβή με καθαρό νερό γεώτρησης για κουβέρτες, παπλώματα, φλοκάτες. Ξηρός καθαρισμός σε δερμάτινα και χειροποίητα χαλιά.
6: Υγρός καθαρισμός σε μοκέτες, χαλιά συνθετικά και κυλίμια χειροποίητα.
5: Στύψιμο σε φυγόκεντρο μηχάνημα για τη μία λύωση των χρωμάτων.
6: Σύγχρονος επαγγελματικός εξοπλισμός για άψογο αποτέλεσμα.
5: Υπεύθυνος Αγγελόπουλος Ανδρέας. Καθαρισμός σε βάθος, φύλαξη, εγγυημένη εργασία.
6: Δωρεάν παραλαβή και παράδοση στο χώρο σας.
5: Τηλέφωνο 2641091760.
6: Κινητό 6945-3627-08.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια νεροτριβή Αχελώς. Και καθαρίσατε.
7: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
8: Αυτοκίνητα και οδηγή με άποψη.
7: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Ότο Σέντερ Βαρέλης.
8: Ότο Σέντερ Βαρέλης.
7: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
8: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
7: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Ότο Σέντερ Βαρέλης.
8: Ότο Σέντερ Βαρέλης.
7: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
8: Ότο Σέντερ Βαρέλης.
7: Μηδέν προκαταβολή έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Ότο Σέντερ Βαρέλης. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2-64-10-49-300. Ότο Σέντερ Βαρέλης. Το πρώτο όνομα στους τέσσερις τροχούς.
9: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακό μακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
10: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
9: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
11: Today 104.

Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 12 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
3: Αυτοκίνητα με προσωπικότητα.
4: Αυτοκίνητα και οδηγοί με άποψη.
3: Αυτοκίνητα με την υπογραφή Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Οι κορυφαίοι κατασκευαστές στο χώρο της αυτοκίνησης συναντιούνται εδώ.
4: Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ.
3: Άρτια εξοπλισμένος χώρος, εξειδικευμένο προσωπικό και επισκευή ζαντών αλουμινίου. Otto Sender Varelis.
4: Otto Sender Varelis.
3: Η τεχνολογία της Φόρμουλα 1 στο αυτοκίνητό σας. Με αυτόνομη μονάδα παραγωγής αζότου για πλήρωση των ελαστικών.
4: Otto Sender Varelis.
3: Μηδέν προκαταβολή, έως 36 δόσεις και άτοκες δόσεις με την πιστωτική σας κάρτα. Otto Sender Varelis. Εμφάνιση και ασφάλεια για το αυτοκίνητο με άψογη εξυπηρέτηση και χαμηλές τιμές. Καλέργη 12 στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 264-10-49-300. Otto Sender Varelis. Το πρώτο όνομα στους 4 τροχούς.
5: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
6: Ώρες ζωής.
7: Ώρες φροντίδας.
6: 3.500 ώρες. Μπάνιο και αφρόλουτρο.
7: 2.500 ώρες.

0: Το ρολόι δείχνει 12:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από την Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλείσο Βας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
6: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
7: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλα snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
8: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
9: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
7: Νόστος.
9: Νόστος.
7: Let's go for it.
10: Today, 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει μία και το ραδιόφωνο 104,5.
1: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946 ποιότητα στο έπιπλο.
2: 23 χρόνια πριν ήταν πολυτέλεια. Υπερβολή. Με τον καιρό έγινε επιλογή σε πολλά. Σε πάρα πολλά σπίτια. Και τώρα, 23 χρόνια μετά, ο κλιματισμός Fujitsu ζεσταίνει και δροσίζει τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα. Βλέπετε, για εμάς, ο κλιματισμός δεν ήταν ποτέ το κουτί που άλλαζε τη θερμοκρασία. Είναι η τεχνολογία, η πρωτοπορία, η οικονομία που κάνουν καλύτερες τις στιγμές στο χώρο μας.
3: Κλιματισμός Fujitsu. 23 χρόνια στην Ελλάδα. Με την εγγύηση FG Europe. Όμιλος Φιδάκη.
4: Απόστολος Σουβλής. Βάρναλη 24, Αγρίνιο. Φτιάχνει το κλίμα.
5: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 1:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Θα ήθελα ένα φαγκρί, μία στακομακαρονάδα, ένα καρπάτσιο σολομού και το καλύτερο κρασί σας. Βλέπετε, η Ηλιοθέρμ με έχει μάθει όπου πάω να ζητάω το καλύτερο. Έχω μάθει όμως να πληρώνω λίγα. Ηλιοθέρμ, και με το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα, έχεις το καλύτερο σε τιμή όνειρο. Μάθετε τα πάντα με μία βόλτα στο εργοστάσιο που 50 χρόνια τώρα δίνει στον ήλιο ακόμη μεγαλύτερη αξία.
3: Ηλιοθέρμ στην Καμαρούλα Αγρινίου. Πληροφορίες για το πρόγραμμα Ανακυκλώνω, Αλλάζω Θερμοσύφωνα στο τηλέφωνο 33811 και στο ηλιοθέρμ.com.
2: Ηλιοθέρμ. Μάθε να ζητάς το καλύτερο.
0: Η μουσική του σήμερα στον Today.
1: Στον Today.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Για να μπορείς να δεις την ώρα και όχι μόνο να την ακούς, οπτικά Μιχόπουλος, Κύπρου 16 στο Αγρίνιο. Γυαλιά οράσεως, φακή επαφής και γυαλιά ηλίου σε όλα τα δημοφιλή μπραντ όπως Gucci, Miu Miu και πολλά ακόμα στις πιο προσιτές τιμές. Διαθέτουμε σύμβαση με όλα τα ταμεία και τον ΕΟΠΗ. Οπτικά Μιχόπουλος και τα βλέπεις όλα.
0: Today 104,5.

0: Το ρολόι δείχνει 2:30 και το ραδιόφωνο
1: 104,5.
2: Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Από το 2018 εισάγουμε μπαταρίες για αυτοκίνητα, φορτηγά, σκάφη. Επώνυμα brands Exide, Hankook. Στο κατάστημά μας θα βρείτε επίσης τις μπαταρίες Freemax που εισάγουμε από τη Νότια Κορέα. Σουλιώτης, το νέο μεγάλο όνομα στον χώρο της μπαταρίας. Κλίσοβας 38, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 6981-842-849.
3: Πάμε θάλασσα.
4: Πάμε.
3: Πάμε μουσικές.
4: Πάμε.
3: Πάμε νόστος.
4: Πάμε. Και μένουμε.
5: Beach Bar Cafe Restaurant Νόστος.
3: Και όποιος έρχεται δεν ξεκολλάει από τη δροσιά, τις βουτιές και τις γεύσεις.
6: Νόστος. Για καφέ από νωρίς το πρωί, αλλά και ποικίλες snacks και ποτά μέχρι αργά το βράδυ. Και εξαπλώστρες δωρεάν.
7: Η καλύτερη παρέα πάει Νόστος.
8: Στο Κρυονέρι, στην περιοχή Καβουρότρυπα, μόλις 30 λεπτά από το Αγρίνιο.
6: Νόστος.
8: Νόστος.
6: Νόστος. Let's go for it.
9: Οι επιτυχίες σήμερα είναι Today. Today, all day.
10: All day.

0: Σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Τον ακούς παντού. Today 104,5.
1: Το ρολόι δείχνει 3 και το ραδιόφωνο
2: 104,5.
3: Επιπλοποιίας Καλλιστής. Από το 1946, ποιότητα στο έπιπλο.
4: Ώρες ζωής.
5: Ώρες φροντίδας.
4: 3.500 ώρες μπάνιο και αφρόλουτρο.
5: 2.500 ώρες πρωινό ξύρισμα.
4: 7.500 ώρες περιποίηση στον καθρέφτη.
5: Σε μια ολόκληρη ζωή. Μια υπέροχη επιλογή. Δελιγιάννης Χολής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής.
5: Ποιότητα ζωής.
4: 4ο χιλιόμετρο εθνικής οδού. Αγρινίου Μεσολογγίου. Αγρίνιο.
6: Πλακάκια είδη υγιεινής. Δελιγιάννης Χολής.
7: Άριστη κατασκευή, οικονομική τιμή, τέλειο αισθητικό αποτέλεσμα. Και όλα αυτά σε χρόνο Express. Express Pools. Ο χώρος της πισίνας στα χέρια των ειδικών. Express Pools. Express Pools. Κλασικές πισίνες, πισίνες προκατασκευασμένες, αλλά και πισίνες χωρίς άδεια οικοδομής και χωρίς τεκμήριο στην εφορία. Τοποθετούμε την πισίνα σας μέσα σε 2 μόνο ημέρες. Βρείτε μας στο expresspools.gr. Πληροφορίες στην Πάτρα στο 2610 621 261 και στην Καλαμάτα στο 2721 101 111. Express Pools. Η απόλυτη πολυτέλεια σε τιμή πολυτέλεια.
3: Νύχτα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Today 104,5.